Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
2: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδωρώ, πως δεν μιλιέμαι.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Δυστυχώς δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω, μετά την πτώση του τείχους, νομίζω φτιάξανε πιο πολλές βάσεις για να μην ξαναεξαπλωθούν οι Ρώσοι.
1: Τσούκου τσούκου εξοπλίζονται πάλι. Τέλος πάντων, ξέρω, κάνουν, πάλι. Σου λέει, ξεπαρεού τώρα οι Αμερικανοί τους Ευρωπαίους. Επέβαλε πάλι δασμούς γιατί έχει ξενερώσει από τον τρόπο που στάθηκε η Ευρώπη στον πόλεμο με το Ιράν. Ότι δεν στάθηκε ως ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν βοήθησαν, σου λέει τον Τραμπ. Αλλά και η Ευρώπη ως Ευρώπη. Οπότε επέβαλε δασμούς, 1-0, και σου λέει κάτω από το τραπέζι κατακάνουν, λέει, βλαγάκια με τους Ρώσους για την Ουκρανία για την επόμενη μέρα, να κάτσουν να τα βρουν μεταξύ τους και να μην εμπλακεί η Ευρώπη, να την αφήσουν να πέσω την Ευρώπη. Και άκου τώρα, τα βρίσκει ο Αμερικανός με τον Ρώσο. Το ζήσαμε κι αυτό. Εμείς που έχουμε δει το Ρόκι το 4.
0: Σωστό.
1: Εμείς που έχουμε δει το Ρόκι το 4, είδαμε τους δύο τώρα συνεννοούνται για να αφήνουν την Ευρώπη ξεπαραίου.
0: Ναι, αλλά θυμάστε, έλεγε ο Ρόκι στο τέλος.
1: Τι έλεγε?
0: Like everybody change.
1: Ναι. I change, you change.
0: Everybody change.
1: Το είναι το Ρόκι. Βάλε μας το Ρόκι. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι το πρόγραμμα τη ημέρα. Μπάμε, σε αυτήν την χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. 6, 9, 8, 104 και 6. Καλή εβδομάδα. Όσο τσαγκαρό Δευτέρα και να είναι μετά από τριήμερο, έχουμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλον. Βασιλική, πάντα το βάλε.
2: Ελάτε να πούμε έτσι κάποιες ωραίες πενταετίες των μαπών. Εδώ ο Δημήτρης θα ήθελε και εκείνος να γυρίσει στα 20-25. Ήταν, λέει, όντως η πιο hardcore πενταετία του. Επαγγελματική αποκατάσταση, πολύ έντονη προσωπική ζωή και όλα όπα. Θα ήθελε κάπως να ξαναζήσει αυτό το άνω κάτω, λέει, αλλά θα ήθελε να το κάνει με άλλο τρόπο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Δηλαδή, όπου και να γυρίσεις τώρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα το ζεις δεύτερη φορά.
1: Καλύτερα.
2: Καλύτερα δεν θα είναι.
1: Μισό λεπτό, έχουμε breaking news από τον Γιάννη τον Κορδόνη. Αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Μεγάλη
1: μας τιμή που μας ακούσει. Λοιπόν, διορθώνει φυσικά τους μάπες, εννοείται.
2: Τι είπαμε πάλι.
1: Όλα λάθος τα πάμε. Λοιπόν, ο Σάρας έχει παντρευτεί Ελληνίδα, αυτό το στείλαν, εντάξει, το είπαμε την Άννα, τη δω κατηγορία.
2: Ωραία, πάμε ένα.
1: Μποντιρόγκα. Και λέγεται και Μποντιρόγκα. Δεν λέγεται Μποντιρόγκα που λέω τόσο εγώ. Μποντιρόγκα.
0: Λέω και εγώ να πούμε, θα το λέω λάθος πάλι.
1: Όχι, εγώ το λέω λάθος.
0: Θα είναι σωστό, σα το πω και εγώ.
1: Στα δυτικά, εγώ το κάνω.
2: Από πού είπαμε είναι ο κύριος?
1: Σερβία.
2: Σερβία.
1: Ναι, ναι. Δεύτερο ευρωπαϊκό. Το πρώτο ήταν ο Wilkins.
2: Αμάρε, παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό πολύ... έφτασε εσύ, πράγμα.
0: Ήμουν πολύ μικρό. Δεν το θυμόμαι. Καλά.
2: Τσακώθηκε όντω αυτό με την ηγεσία τουλάχιστον.
1: Αυτό έχει γίνει. Αυτό έγινε πρόσφατα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Το πρώτο ευρωπαϊκό, να του πω εγώ, το Φρίαϊκ.
1: Άντε ρε μάτω την καραμέλα. Λοιπόν, άρα I change, you change, everybody change. Αφιερωμένο στον Γιάννη Κορδόνη που πάει και εκείνος στη δουλίτσα του εκεί. Στη δουλίτσα του. Στην εκπομπάρα που κάνουν στον δρόμο. Δρόμος πόσο είναι?
0: 96.
1: 89 ακόμα. 8.
0: Έλα, μπράβο.
1: Βασίλη, δεν θα κάνει συζητήσει με δρόμο για αυτό που το ξέρει. Χαιρετισμού, Γιάννη, στα παιδιά, στον Χρήστο και στην Κατερίνα.

0: Ότι θα είναι ή δεν θα είναι. Α, το πάνε.
1: Το πάνε.
0: Ορίστε. Εντάξει. Μάπες, εδώ πέρα γίνονται διάφορα. Γίνονται ζυμώσεις στο Μάπες Show. Περιμένουμε εσάς όμως. Με εσάς ξεκινάμε. Πάμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματα σας στο Viber για την καλύτερη πενταετία της ζωής σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τους χειρότερους. Εδώ στο My Radio 104,6.
2: Η Ελένη εδώ, η Μάπησα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η καλύτερη μου πενταετία ήταν τα 30-35. Ένιωθα αρκετά μεγάλη για να μπορώ να κάνω οτιδήποτε και αρκετά μικρή επίσης για να κάνω οτιδήποτε.
0: Σωστό. Και μετά τα 36 σε παίρνει μια μπάλα και ξυπνά 47.
1: Ναι, ρε, τι έγινε να πούμε.
0: Αυτό.
1: Είναι τι έγινε ξαφνικά.
0: Τι έγινε, περίμενε. Εσύ τώρα θα δεις. Τώρα θα σου τύχησε.
1: Έχουν αρχίσει και μου συμβαίνουν αίρεση πράγματα και λέω, δεν
2: εμείς
1: το πιστεύω.
2: Εμείς πάθαμε το πρώτο 28-33.
0: Ναι. Εκεί έγινε το ρολάρισμα το καλό.
2: Δεν το καταλαβαίνεις. Απλώς λίγο ξεγελιέσαι. Γιατί εκεί μετά τα 28 και πλησιάζοντας τα 30, έχεις και λίγο παραπάνω λεφτά. Είσαι και λίγο μόνος σου. Δεν έχεις λογικά και υποχρεώσεις παιδιά και αυτά. Οπότε περνάς καλά, όπως το λέει η φίλη. Και νέος είσαι να τα κάνεις. Και ρε παιδί μου, αρκετά έτσι λίγο. Δεν είσαι 18.
1: Έχεις ένα συνέστημα μέχρι τα 30, συγγνώμη, που νιώθεις ότι όλα θα σου τα συγχωρέσουν. Εντάξει, μα πιτσερικά είσαι αυτό.
0: Ναι, γιατί γράφεις δύο μπροστά, ρε φίλε. Το άμα γράφεις δύο μπροστά, όλα πιτσερικά.
1: Μετά τα 30. Σε αντιμετωπίζουν όλοι σαν τον πατέρα σου. Είσαι ο θείος πλέον.
0: Είναι και πώς φαίνεσαι, ρε παιδί μου. Εγώ που ακόμη δεν έχει γίνει τον μπραφ, πιστεύω μια μέρα θα ξυπνήσω και θα είμαι γέρος.
2: Θιά, ναι.
0: Θα φαίνομαι μάλλον θιά, ναι. Και θα φαίνομαι θιά εγώ. Γιατί αυτοί που δεν έχουν, που έχουν αυτό το DNA το δικό μου, σε θιά τους γυρίζει. Όχι σε αρενοπούς μεγάλους ανθρώπους.
2: Τι θα σε κάνω με αυτά τα τζινάκια που φοράς και τα φουτεράκια που άμα δείχνεις 60 πρέπει να βρούμε νέα ρούχα.
0: Δες, ας πούμε, τον Έζο.
2: Ναι.
0: Ο Νέζος που έχει αυτή την επιδερμίδα τη δική μου και το τέτοιο το παρουσιαστικό, θα γίνει θιά, θα κρεμάσει. Δεν θα ζαρώσει, έχει θα κρεμάσει.
1: Ναι. Δεν θα γίνει, ας πούμε, σαν το Σπύρο Φώκα. Δεν θα γίνει σαν το Σπύρο Φώκα.
2: Όχι, ρε γαμώτα. Γιατί εκεί είναι να γίνεις, ρε παιδί.
0: Τώρα που το
2: σαν τον Νίκο Γαλανό.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη είχε παιδιά μια ελληνική ταινία με τον Κούρκουλο, Κουρκουλώσα.
2: Yeah.
0: Έπαιζε ο Βόγλης, ο Κούρκουλος. Μιλάμε για κοτσονάτη ταινία.
1: Ναι. Καλέ,
0: νομίζω πρέπει να ήταν με τη Λάρισα.
2: Έγχρωμο.
0: Όχι, ασπρόμαυρο. Τι ωραίος άντρας ο Κούρκουλος, ρε
2: φίλε.
0: Σοβαρός ωραίος.
1: Πολύ σοβαρά. Νομίζω ήταν ο πιο ωραίος που είχαμε.
0: Νομίζω το χώμα βάφτηκε κόκκινο ήταν.
1: Αυτό ήταν.
2: Το γνωστό.
1: Το γνωστό με το Βόγλι.
0: Με το Βόγλι. Που είναι αδέρφια αυτοί οι δύο.
1: Για μένα είναι.
0: Και πατέρα το Γκατράκι.
1: Για μένα είναι η καλύτερη ελληνική ταινία αυτή.
0: Σοβαρή ελληνική ταινία. Και στο τέλος από τις ξένες έλεγε τι έγινε και μετά.
2: Πρωτομαγιά το είχε, σωστό.
0: Πρωτομαγιά το είχε. Σωστό.
1: Μπράβο, γι' αυτό ήταν με την επανάσταση των κολλήγων κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγε να πάρει πολλά Όσκαρ. Ήταν προτινόμενο για πολλά Όσκαρ.
0: Εγώ τσίμπησα, σου λέω. Και πολύ ωραία πλάνα και καθόλου δεν φαινόταν πρόχειρο δουλειά.
1: Στην Αμερική τότε είχαν γράψει, θυμάμαι, οι Times, Western γυρνάνε και στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί μπράβο, έτσι κόλλησα.
2: Είναι τέτοιο στυλ.
0: Τον κυνηγάει, σκοτώνουν έναν και τον παίρνει στο κυνήγι ο Κουρκουλώσα με το άλογο του. Τσάκα, τσάκα, τσάκα και το όπλο. Και τελικά τον πετυχαίνει και κάνουν τύπου western κατάσταση που είναι ένα εναντίον ενός.
1: Παιδιά, δεν θα
0: και τον σκοτώνει.
1: Δεν θα ξεπεράσω ποτέ το κλείσιμο που αυτό είναι και όλο το κλείσιμο τη ταινία. Που είναι ο Τζανετάκο, δεν τον λέγανε που τρώγε τη Φαπέλα.
0: Ναι, ο Τζανετάκο.
1: Λοιπόν, που είναι ο αδερφός τη.
0: Κοίτα τώρα, δεν είναι πολύ άδικο αυτό.
1: Ναι,
0: θα σου πω
1: έχει μείνει.
0: Τέλειωσε το γιατί έχει σημασία και θα σου πω γιατί έχει σημασία.
1: Τέλος, και είναι εκεί ατάκα τώρα με το που σκοτώνονται και οι δύο έχουν μαχαιρωθεί, έχουν σκοτωθεί και οι δύο. Και του κάνει, δες τώρα το κάμπο και πες μου πόσα μέτρα γη σου ανήκουνε. Και καλά, ότι φάσει σε δύο μέτρα μπαίνουμε όλοι.
0: Μα και οι κομπάρσοι που κάνουν τον κόσμο είναι ψαρωτικοί.
1: Πολύ καλά.
0: Και οι σκηνοθεσίες.
1: Ήταν αληθινοί αγρότες τις εποχές.
0: Σε κάποια φάση προχωράει και τραγουδάνε αυτοί και τα πλάνα είναι αμόρσα πίσω να τραγουδούν. Είναι πάρα πολύ.
1: Σέρτζιο Λεόνε, ρε, η ταινία.
0: Ναι. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης?
1: Κάτι δεν το θυμάμαι καθόλου. Θα το δω.
2: Θα το βρούμε.
0: Για δες το λίγο. Πάντως, επειδή το λες, το σκεφτόμουν το πρωί στο πλαίσιο των πραγμάτων που σκέφτομαι, επειδή δεν μπορώ να τα μοιραστώ με κάποιον.
2: Στο τουζάκι σου κι εσύ.
0: Στο αμάξι εγώ.
2: Α, στο αμάξι.
0: Ναι, στο τουζάκι συνήθως, αλλά τώρα σήμερα το συγκεκριμένο στο αυτοκίνητο. Σκεφτόμουν γιατί έλεγε λοιπόν.
1: Βασίλης Γεωργιάδης, σενάριο Νίκου Φόσκολου.
0: Α, Φόσκολο.
1: Γι' αυτό είχε όλα αυτά.
2: Έκανε ο Φόσκολο τότε τέτοιες ταινίες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ο Πύραυλος.
1: Ακόμα, κοίτα, βλέπεις και Western. Ακόμα και Αφίσα είναι Western τελείως.
0: Α, και ο Γεωργίτης παίζει.
1: Και ο Γεωργίτης, μπράβο. Ρε, ο Φέδων, όχι ο Τζανετάκο, εκεί τον μπέρδεψα.
0: Μπράβο.
1: Ο
0: επειδή παίζει λοιπόν για τον Τζανετάκο, τον Αλέκο Τζανετάκο, και ο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι σε αυτή την κατηγορία των αστείων δεύτερων. Έως και λίγο, ξέρεις. που ρε παιδί μου τους έβλεπες και τους γέλαγες και με το παρουσιαστικό τους μόνο.
2: Ναι.
0: Όχι τόσο, όχι μέχρι να πάει στην ατάκα που και για ατάκα σε έκανε να γελάσει. Και σκεφτόμουν, δεν είναι άδικο ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι είχαν και ταλέντο αφενός, αφετέρου στη ζωή τους, δεν ήταν, ήταν σοβαροί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι στις ταινίες ήταν που κάνανε, κάνανε το ρόλο τους.
2: Ναι.
0: Γιατί να ταυτιστούν με αυτό το ρόλο, δηλαδή ο Τζανατάκος ότι τρώει φάπες.
2: Εντάξει, ήταν προφανώς επαναλαμβανόμενος ρόλος ή πολύ χαρακτηριστικό.
0: Πληρώνεται αυτό με το ότι παίζεις δίπλα στα μεγαθύρια της εποχής, ας πούμε, τους πρώτους, τον Κωνσταντάρα, ξέρω εγώ, τον Κούρκουλο, λέω εγώ τώρα τη Βουγιουκλάκη.
1: Αυτή
0: οτιδήποτε.
1: Είναι η λεγόμενη η ρόλη που λέγανε παλιά καρατερίστες.
0: Όχι, καρατερίστες είναι συγκεκριμένο ρόλο να παίζεις σε όλες τις ταινίες να είσαι αυτός. Ξέρω εγώ, Bon Viver.
1: Αυτό,
0: ή ο κακός.
2: Αυτό ήταν λίγο ρε παιδί μου ταύτιση ηθοποιού με ρόλου. Δηλαδή η τάδε κάνει συνέχεια την οικιακή βοηθό. Η τάδε κάνει
0: αυτό.
2: Συνέχεια τη μητριά.
0: Τη χαζή οικιακή βοηθό.
1: Μην ξεχνάς,
0: που δεν μιλάει καλά ελληνικά, ας πούμε. Αλλά ο Παπαδόπουλος είναι και ο θείος του Χρήστου Θηβαίου. Είναι ο αδερφός της μάνας του. Αν το σκεφτείτε, αν του δείτε στη φάτσα, ξέρετε ποιο είναι ο Παπαδόπουλο. Πύραυλο. Είναι ο αδερφός της μάνας του Χρήστου Θηβαίου.
2: Πολλοί έχουν ταυτιστεί. Άλλος με το ρόλο του προδότη. Άλλοι με το ρόλο της πάρα πολύ κακιάς.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: παλιού παππούδε, παντεράδε, ιστορίε που λέγανε. Το φάπο, σαν το φάπα από εδώ, από εκεί. Που ήταν και, ήταν και φάπα, ήταν και χάδι τότε να την παίρνει σαν τον πατέρα. Άντε ρε, φύγε από εδώ, μπαπ. Ναι. Οπότε ήταν ο ρόλο. Ο πιτσιρικά σαν τι τρώει.
1: Μία, δύο, τρει, εγώ θα έλεγα βάλτε την πρωταγωνίστρια να κάνει την οικιακή βοηθό. Θα βγούμε κι άλλοι στο επάγγελμα.
2: Σήμερα λοιπόν γιορτάζει, καταρχά είναι 4 Μαΐου. Γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιο. Είναι Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων.
1: Χρόνια πολλά στους πυροσβέστες, τα άστρα στο πλάι δεν μας αφορούν.
0: May the force be with you!
2: Force.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Λοιπόν, από το Βόγλι στο Star Wars την έχουμε χτυπήσει την Gen Z κάτω σήμερα, ναι.
4: Όχι, ναι. Ακόμη χειρότερα αυτό.
3: Έρχεται.
4: Θα βάλει δηλαδή στο Sky.
3: Για όνομα όχι, του όχι, Χριστού όχι, και τη Παναγία προϋπρωί.
4: Όχι το για όνομα, για ένα χιλιοστό ναι. Λέγεται. Το ντοκιμαντέρ. Μάλιστα. Το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη μεγάλη μπλόφα τη κυρία Δενδρινού και τη κυρία.
3: Το βιβλίο θέλουμε, έτσι.
4: Ναι, η οποία σου λέει ότι το βιβλίο το έγραψαν, αλλά στο ντοκιμαντέρ δεν έχουν καθόλου.
3: Ελένη Βαρβιτσιώτη.
4: Ευχαριστώ. Δεν έχουν καθόλου. Πώς λέγεται, τοποθετηθεί. Όλο το ντοκιμαντέρ είναι, το έχουν δημιουργήσει από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ενεπλέκουν. Εμπνεπλέκοντο στην διαπραγμάτευση του 2015.
3: Όσοι μίλησαν, γιατί έβλεπα χθες την ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι μέσω του βιβλίου και του ντοκιμαντέρ επιχειρείται μια πρωτοφανής δολοφονία χαρακτήρα. Του χαρακτήρα μου. Δέχεστε, ας πούμε, πράγματα ως δεδομένα, όπως για παράδειγμα ότι εγώ αντάλλαξα το μακεδονικό με τη 13η σύνταξη, τη μη περικοπή
4: με τότε. Τη μη περικοπή των συντάξεων. Λέει και αυτές απάντησαν ότι κρίμα, εμείς σας θέλαμε στο ντοκιμαντέρ και άμα αλλάξετε γνώμη σας περιμένουμε, αλλά να ξέρετε. Ότι δεν εμείς, ξαναλέω, δεν τοποθετούμαστε καθόλου και ότι εμείς δεν το γράψαμε ποτέ αυτό. Αυτό το πήρε λίγη αντιπολίτευση και το είπε. Ότι δηλαδή ανταλλάξανε την Μακεδονία για τη μη περικοπή των συντάξεων.
3: Ποιο Star Wars να δούμε, λες.
5: Ναι, γιατί πραγματικά τι να κάτσει να δει τώρα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εμένα είναι πάρα πολλά.
4: Τι να κάνει στο σχέδιο, δηλαδή, κάτσε να σοβαρολογήσει τώρα.
5: Μούφα ντοκιμαντέρ αυτό, ρε.
4: Μούφα, τι είναι, μούφα, επειδή βρίσκει τον Τσίπρα.
5: Συμφωνώ με τον πρώην ηγέτη.
4: Όχι, α τον ηγέτη.
5: Σε κάθε δολοφονία χαρακτήρα. Βάλε μου τώρα.
4: Μα αφού σου λέει ότι δεν το είπε ποτέ.
5: Έχει διαβάσει το βίντεο. Παίρνει τα πάνω του αηγέτη και έρχεται αρχίσει και εκφοβάστε.
3: Έχαμε δεν το παίρνει καθόλου τα πάνω του.
5: Θα τα πάρει, θα τα πάρει.
3: Θα φουντώσει τώρα.
5: Θα φουντώσει τώρα.
4: Παρ' όλα αυτά το έχει διαβάσει το βιβλίο.
5: Όχι, σκέφτομαι κάτι άλλο.
4: Έγινε ωραίο, κλασικό έτσι. Ελληνάρα με άποψη χωρί το βιβλίο, χωρί ντοκιμαντέρ.
5: Δεν διαβάζω βιβλία δημοσιογράφων.
3: Ναι, μούφα βιβλίο, μούφα ντοκιμαντέρ, μούφα Τσίπρα.
4: Ναι, τι βιβλία διαβάζει.
5: Δεν διαβάζω βιβλία. Δεν έχει καν νόημα.
4: Δεν έχει καν νόημα να διαβάζει βιβλία. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σα.
5: Πάντω, πέρα την πλάκα, μια συμβουλή που πρέπει να δώσω είναι να μην διαβάζει βιβλία δημοσιογράφων.
3: Αυτό είναι.
4: Ούτε τη Αγγελική Νικολούλη.
5: Αγγελική Νικολούλη είναι pop culture.
4: Α, καλά. Ρε, μια μέρα. Δεν θα σε βρω πουθενά. Λοιπόν, 589 σαν σήμερα συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκβε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα. Η αιτία λοιπόν του σχίσματος ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Εκκλησία είναι το Φιλιόκβε. Ξέρετε τι είναι αυτό?
5: Όχι, όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
4: Είναι, το Φιλιόκβε σημαίνει και εκ του Ιού. Όταν εμείς λέμε λοιπόν. Και στο πνεύμα το Άγιο, το πιστεύω.
5: Και στο πνεύμα. Πατρός και του Ιού.
4: Αυτοί λένε και εκ του Ιού. Εμείς λέμε εκ του Πατρός εκπορευόμενο, αυτοί λένε και εκ του Ιού. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα η Αγία Τριάδα, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και εκ του Ιού. Αυτό ήταν ο λόγος που τσακωθήκανε.
3: Και δεν τα λες κανένας τώρα να τα βρούμε.
4: Πάει αυτό.
5: Ναι, πραγματικά, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε τώρα που έχουν πέρασει τόσο.
4: Όχι τίποτα. Του χρόνου σας έχω πει ότι το Πάσχα θα απέχει ένα μήνα το ένα από το άλλο.
3: Τι είναι αυτό,
5: αυτό
3: τώρα, τι
5: είναι
4: το καθολικό από το ορθόδοξο.
5: Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο και καλά.
4: Συνήθως μια εβδομάδα, δύο, από εκεί. Τώρα αυτό είναι τόσο. Εμάς πέφτει τόσο αργά και εκείνον πέφτει τόσο νωρίς που θα είναι ένας μήνας διαφορά.
5: Γιατί γίνεται αυτό όμως, γιατί είναι τόσο κινητή εορτή.
4: Είναι, έχει σχέση με συγκεκριμένη πανσέληνο που πρέπει να είναι μετά από μια συμπλήρωση κτλ.
5: Όλα δηλαδή στηρίζονται στον παγανισμό.
4: Ναι.
5: Ε?
4: Ναι, έχουν ρίζες ναι. Σε τέτοια πράγματα. Αφού έχει σχέση με την αναγέννηση της φύσης, άρα την Ανάσταση του Χριστού. Ο καθένας το κουμπώνει. Έβλεπα λοιπόν πολύ μέχρι πολύ. Να βάλω τον μπιφ το ναι. Σάββατο. Επειδή έχω αυτόν τον ψυχαναγκασμό και ξεκίνησα να το βλέπω τέλος πάντων και έπρεπε να το τελειώσω.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Σφαγιασμένα, φανταστείτε ότι είναι αυτό το σκηνικό που πάνε οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος και βγαίνουν από το σπίτι και κλαίνε.
3: Μάλιστα.
4: Με δάκρυα στα μάτια ή ξερνάνε από το θέαμα. Έτσι εγώ τσίμπησα. Έλα όμως που το κάθε επεισόδιο είναι μία ώρα. Είναι 6-7 επεισόδια. Τέλος πάντων, θέλω να δω ποιος είναι ο δολοφόνος. Και μπήκα σε όλη αυτή την. Βέβαια, αυτό πολύ τεχνιέντος αποδομεί τη φάση των Μορμόνων. Δηλαδή του βρίζει. χωρίς να φαίνεται ότι τους βρίζει. Φαίνεται,
3: κάνει την κριτική του.
4: Τους, κανονικά τους εξιστορεί πώς είναι και πώς έχουν φτάσει. Και μάλιστα κάνει και μια ιστορική αναδρομή στον Ιωσήφ, ο οποίος είναι ο πρώτος που ανακάλυψε τις πλάκες και ξεκίνησε τον πρώτο τους προφήτη.
3: Μάλιστα.
4: Ξεκίνησε τις, την πίστη στον Επουράνιο πατέρα, τέλος πάντων, έτσι το λένε. Αλλά τέλος πάντων, τι γίνεται, κύριε. Και μέσα σε όλο αυτό, οι φονταμεταλιστές, δηλαδή οι πιο συντηρητικοί μορμόνοι, βάζουν και την πολυγαμία, για να μην σας πω.
3: Αρρωστημένα, που κάπως αλλιώς τη λένε.
4: Αρρωστημένα πράγματα. Δηλαδή το η μεγάλη με μικρά κοριτσάκια, γιατί και όλα αυτά με επιχειρήματα.
3: Όλα,
4: δηλαδή
3: όλα,
4: πάνε στις γυναίκες και τους λένε: εσύ είσαι η αδερφή ψυχή μου, αλλά για να ελαφρύνει το βάρος του να με εξυπηρετεί σε μένα, την κεφαλή της οικογένειας, θα πηγαίνω και με άλλες, για να μην προσπαθείς να βρεις τρόπο να με ικανοποιείς εσύ μόνο.
3: Για παράδειγμα.
5: Και αυτούς τους ανθρώπους που προστατεύει μια θρησκεία.
3: Η αλήθεια είναι πάντως ότι τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια.
4: Ποιος προστατεύει αυτούς?
5: Και καλά, λένε, επικαλούνται πάντα, παιδί μου, τη θρησκεία μερικοί.
4: Αυτοί επικαλούνται,
5: για τα εγκλήματά τους.
4: Αυτό λέμε.
5: Γενικά το λέω.
3: Ναι. Έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια πολλές τέτοιες σειρές, ντοκιμαντέρ,
5: έχουν αυξηθεί πολύ μορμόνοι στην Αμερική.
3: Δεν μιλάω μόνο για μορμόνους, μιλάω γενικά που μιλάνε για τέτοιου είδους θρησκείες, παρακλάδια, ακόμη και αυτοσχέδιες, ας πούμε, παράνομες οργανώσεις που κάνουν. Πολλές σειρές, ντοκιμαντέρ, ταινίες, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αντίστοιχα.
5: Πολύ.
4: Μέχρι και στην pop... και μεγάλη κοινότητα όμως.
3: Βέβαια, μέχρι και στην pop κουλτούρα, ας πούμε, έχουν κάνει το Secret Life of Wives of Mormons.
4: Αυτό.
5: Πιστεύεις, Δημήτρη?
4: Αυτό είδα και αυτό.
3: Υπάρχει, άρα υπάρχει, συγνώμη, πολύ ενδιαφέρον.
4: Άρα συμπέρασμα, δεν είναι τα πράγματα τόσο κακά όσο τα δείχνουν, όσο τα δείχνει η ταινία.
3: Έχει,
4: δηλαδή,
3: πλευρές.
4: Κα... σίγουρα υπάρχει και η άλλη πλευρά.
3: Έχει πλευρές.
4: Την οποία δεν την ξέρω.
5: Επειδή εσύ τα παρακολουθείς πάρα πολύ αυτά τα θρησκευτικά, πιστεύεις έρχεται η φάση που θα τελειώσει η φασούλα με χριστιανισμό, μουσουλμανισμό και θα βρούμε κάτι άλλο? Θα αλλάξει λίγο.
4: Κάτι άλλο, όχι. Πιστεύω ίσα ίσα θα φανατιστούν σε αυτό που ήδη υπάρχει. Δηλαδή θα προκύψουν ακόμη πιο φανατικοί χριστιανοί και ακόμη πιο φανατικοί μουσουλμάνοι.
5: Θα έρθουν σε μια σύγκρουση.
4: Και γενικά ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στο να ανήκει κάπου. Να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Ότι εγώ και εσύ είμαστε αδέρφια, υπακούμε σε συγκεκριμένους κανόνες, μας διαχωρίζει από το βασίλη το ότι πιστεύουμε σε αυτό που πιστεύουμε εμείς και τέτοια. Κάπως να προσδιοριστεί ο καθένας μέσα από τη θρησκεία.
5: Ωραία, θα ρωτήσω τον Βασίλη που είναι άσχετος. Βασίλη, αν συγκρουστούν όλοι αυτοί οι φανατικοί και εξαλειφθούν, δεν θα είναι πολύ καλύτερη η φάση μας μετά?
3: Όχι.
5: Όχι.
3: Πάλι θα φυτρώνουν, μωρέ.
4: Πάλι θα βρουν.
3: Ναι, δεν εξαλείφονται.
5: Δεν θα βρουν ποτέ.
4: Πάντα ο άνθρωπος θέλει να νίκει κάπου. Εδώ πέρα είχαμε 400.000 ανθρώπους που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Τι ψάχνεις να βρεις?
3: Φαντάζομαι ότι αν φτάσουμε στο μηδέν, είναι πολύ πιθανό εγώ να ψήσω μετά μερικούς ότι είμαι κανένας Μεσσίας και να με έχουν στα όπα.
5: Εγώ μια χαρά σε ακολούθησα.
4: Παιδιά, συγγνώμη, το σώρα. Ότι θα τους ξεχρεώσει και θα τους. Ό,τι χρέη έχετε, εγώ τα αναλαμβάνω γιατί έχω τα λεφτά. Που είναι δικά σας λεφτά. Απλώς εγώ τα διαχειρίζομαι. Πώς ο Καραγκιόζης, το λες εσύ, πώς τον ακολούθησαν? Το θυμάσαι? Πώς βγαίνανε στις δημόσιες υπηρεσίες και λένε: ορίστε το χαρτί από την Τράπεζα της Ανατολής. Ο κύριος Σόρος μου είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα.
5: Ρε Δημήτρη, μην πήγαινε ο Σόρα. Σκέψου λίγο πώς οι συμπολίτες μας κάνουν θυσίες για ομάδες που πιστεύω ότι ανήκουν.
4: Επίσης.
5: Σε... ναι, ή που πάνε κομματόσκελα κάτω από πλατείες για οποιοδήποτε κόμμα.
4: Επίσης. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, το παρακουράσαμε τόσο σήμερα, αλλά εντάξει. 1941, παιδιά, ακούστε εδώ τώρα. Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Δεν θα το εκλάβω τώρα αυτή την πληροφορία.
5: Θα σου πω: ήταν κανόνας απαράβατος για τους αξιωματικούς του, από τον Χίτλερ, να είναι μορφωμένοι και βασικά να έχουν την κλασική παιδεία. Που η κλασική παιδεία τι.
4: Την αρχαία ελληνική, ναι, είχε ως βάση. Ναι.
5: Είχε ως βάση την αρχαία ελληνική, την όπερα, την αναγεννησιακή γνώση, τις τέχνες.
4: Απόδειξη λοιπόν ότι η μόρφωση δεν σημαίνει και ανθρωπιά, έτσι.
5: Ακριβώς.
3: Όπως τη λαμβάνει,
4: γιατί παρά την όπερα.
5: Γιατί άμα κρίνεις τώρα τους αξιωματικούς του, που ήταν ακραία ανώμαλοι, περισσότερο από τον Χίτλερ κάποιοι, Φίλε, φαντάζομαι ότι είχε μαζέψει.
4: Και μόνο που ήταν φασίστες δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι ανομαλία. Λοιπόν, 1991. Α, να, με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσει τον Bonjourno σήμερα. Διαγωνισμός τραγουδίου Eurovision. Στην Ιταλία, εκεί πηγαίνουμε με το τραγούδι Άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου και ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου, καταλαμβάνοντας την 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1929, γεννιέται η Audrey Hepburn και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1519 ο Νικολό Μακιαβέλη.
3: Α, μάλιστα.
4: Ναι. Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ. Τι έγραψε, ποιο ήταν το βασικό έργο που έγραψε ο Μακιαβέλη?
3: Ο ηγεμόνας.
4: Ο ηγεμόνας, σωστά. Έχει γράψει κάτι
5: το έχεις διαβάσει τον ηγεμόνα?
4: Ναι, το έχω διαβάσει στις σπουδές μου. Ήταν βασικό σύγγραμμα που έπρεπε να ξέρουμε να διαβάσουμε. Και έχει πει κάτι φοβερό.
5: Πολλά φοβερά έχει πει ο
4: Μακιαβέλη. Στο ηγεμόνα που μου είχε μείνει ήταν φανταστικό, αλλά δεν το. Δυστυχώς δεν το θυμάμαι. Αλλά όπως θα λέει και η μάνα μου, όλες τις ηλικιότητες που διαβάζεις τις θυμάσαι. Τα σοβαρά δεν τα θυμάσαι.
5: Η μάνα μου το λέει
4: και ό,τι βλακεία σου από τα τραγούδια και από αυτές τα κουτσομπολιά που διαβάζεις τα μαθαίνεις απ' έξω.
3: Την άνοιξη του Μικρούτσικου την ξέρεις.
4: Την ξέρεις την άνοιξη του Μικρούτσικου.
5: Ας τη βάλουμε την απολαύση.
4: Λοιπόν, Μάπες, αυτός είναι ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος.
5: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
4: Ο Μάπες Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να αφιερώσω την εκπομπή και να καλημερίσω τη Δέσποινα την Καμπούρη, τη φίλη μου. Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα, κοριτσάκι μου.
5: Άκου.
0: Αν έρθεις και στη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύβεις, αν έρθεις και στα δίκια.

0: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Άκου λίγο. Στα δικά μου βλέπεις, ένα να ξέρεις,
0: δεν θα προδοθείς. Ρίτσα Μπά είναι πάρα πολύ καλή, εσύ πάλι άθλιος. Και εσύ ωραία, Θανάση. Να σου πω κάτι, φίλε. Είσαι λίγο άγαρμο στην κίνηση, είσαι καλός.
1: Είμαι πολύ καλός.
0: Είσαι καλός.
1: Με το λευκό μου.
0: Φοράει παιδιά μαύρο. Βασίλειες να τον δεις λίγο. Λευκό σακάκι, μαύρο παντελόνι. Πολύ να δες.
1: Εντάξει, πληρωνόμουν καλά.
0: Εσύ έριξες έξω τον κοκλόνι.
1: Ήταν από τις εποχές που του τα παίρναμε. Συγγνώμη, κουκλό.
2: My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ιαπωνία. Καλημέρα σας. Εδώ συζητάμε για ταξίδια και για μεγάλα ταξίδια, ταξίδια ζωής. Αυτό που θα το πας μια φορά. Ναι, γιατί όλοι λένε ότι είναι καταρχάς είναι το μέλλον του κόσμου, δηλαδή ακόμη και η νέα Νέα Υόρκη είναι. Η Σανγκάη στην Ιαπωνία δεν είναι.
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Κίνα. Α, εντάξει, sorry. Το επόμενο μεγάλο. Το επόμενο,
1: πες Τόκιο, πες τέτοια.
0: Ναι, το επόμενο λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, που είναι το σημείο συνάντησης της γης, του κόσμου όλου, όχι μόνο του εμπορικού κόσμου, είναι η Σανγκάη, όπως παλιά ήταν η Νέα Υόρκη.
1: Αγαπημένοι μου μάπες.
0: Είναι Κίνα όμως.
1: Αγαπημένοι μου μάπες και αγαπημένοι ακροατές μάπες εκεί έξω, τον πολιτισμό και την τεχνολογία τον καταλαβαίνεις από τη λεκάνη της τουαλέτας. Σωστό. Όταν βλέπεις αυτές τις τριφογυριστές που καθαρίζονται μόνες τους, που σου μιλάνε, που τους μιλάς, που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα τα σπουδαία για την υγιεινή μας και την ανακούφισή μας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει τεχνολογία. Από τη λεκάνη της τουαλέτας.
2: Θέλω να πάω Τόκιο για να μου αερίσει το ποπό μου η λεκάνη.
1: Όλοι, τον καταλαβαίνω!
0: Όλοι λένε πάντως ότι στην Ιαπωνία είναι η αιχμή της τεχνολογίας, η αιχμή της εξέλιξης, του φαγητού.
1: Και αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά, δηλαδή όποτε γίνεται, ας πούμε, όποτε γίνονται εκεί μεγάλες εκθέσεις τύπου World Expo κλπ, πάνε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, έτσι λέμε.
2: Πάντως, επειδή τα βλέπει, ας πούμε, η άποψη του αδερφού μου, επειδή τα βλέπει πολύ αυτά τα μέρη, πηγαίνει συνέχεια, μου λέει η αιχμή του δόρατος είναι, να ξέρετε, λέει, η Σιγκαπούρη.
1: Σιγκαπούρη.
0: Σιγκαπούρη είναι Ιαπωνία.
1: Τα καλύτερα έχω ακούσει.
2: Είναι. Rich technology.
0: 6-9-8-104-104 και 6. Ποια είναι η χρυσή πενταετία της δικής σου ζωής? Πάμε να σας πω όμως 5 πράγματα τα οποία δεν πρόλαβα να σας έχω. Έχει πάει η ώρα 7 και 4 και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τα εργαλεία που σου δίνει η Vodafone για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνει λοιπόν η Vodafone ότι τώρα και εν ώψη της απαγόρευσης της πλοήγησης των παιδιών κάτω των 15 στο ίντερνετ, χρειάζεστε κάποιον μαζί με το παιδί να σας βοηθήσει να φυλαχτείτε, να θωρακιστείτε για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν η Vodafone σου προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς και τα παιδιά να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και τώρα θα σας πω συγκεκριμένα τα δύο εργαλεία. Το SecureNet Family, καταρχάς όλο αυτό είναι κάτω από την ομπρέλα Vodafone All Plus. Το SecureNet Family λοιπόν είναι το ένα εργαλείο και το Custodio είναι το δεύτερο. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Επίσης, θέλω να σας πω από τώρα από νωρίς να μπαίνετε στο MyDay, γιατί έχει κανονίσει διάφορες συμφωνίες για εσάς και εκπτώσεις σε προϊόντα όχι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, από το πρώτο, από το πάνω ράφι που λένε και στον αθλητισμό. Έτσι έχεις έκπτωση 20% από About You μέσω της ΔΕΗ. Θα σας πω πως, αλλά τώρα έτσι να σας ανοίξω την όρεξη. 10 ευρώ κουπόνια από eFood και το πιο σημαντικό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner, 20% έκπτωση. Και τώρα που έχω την προσοχή σας, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκεις όποια από τις προσφορές σε συμφέρει ή όποια γουστάρεις εσύ.
1: Θυμάστε ρε παιδιά, τώρα που έλεγες τα εργαλεία της Vodafone, την πρώτη μας επαφή με ίντερνετ στο κινητό που ήταν αυτές οι τύπου εφαρμογές πλοήγησης Vodafone Live.
0: Ναι, ναι, Vodafone Live, βέβαια.
1: Vodafone. Και πήγαινε πρώτες. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Και έλεγες πήρα καινούριο κινητό τώρα και θα πηγαίνει και λίγο πιο γρήγορα. Και τι κάναμε, τίποτα ουσιαστικά. Δεν υπήρχε ο κόσμος του διαδικτύου όπως το ξέρουμε τώρα. Έμπαινες, έβγαινες.
0: Ισχύει.
1: Έρχεσαι μια ματιά και αποχωρούσες.
0: Ναι, ναι, ότι μπήκα τώρα.
1: Ναι.
0: Μπήκα λίγο.
1: Αυτό έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε στους μάπες, παρακαλώ. Και αυτό είναι το χειρότερο εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Καταλαβαίνετε, το μας ακούτε που απασχολούμε την δημοσιότητα άθελά μας τα τελευταία 19 χρόνια χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα τις περισσότερες φορές.
1: Τίποτα.
0: Και άλλες έχουμε κάνει πάρα πολλά. Αλλά όταν έχουμε κάνει δεν ακουγόμαστε και όταν δεν κάνουμε τίποτα γίνεται χαμός.
1: Τι timing είναι αυτό?
0: Θανάσης Πασάς ξύνεται, Βασίλης Βλάχος
1: είναι ξυμένος,
0: ναι,
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος
0: και εγώ έχω ξυστεί από το αμάξι και Βασιλική Μπαρδάλη στην ένωση του κεντρία διοχειροδησία, έτσι με ένα γελάκι έτοιμη ή να γελάσει να κλάψει. Αχα. Από εκείνη στο μηδίαμα.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Στεφ, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα, που νιώθει πάρα πολύ ωραία στην ηλικία που είναι. Θυμίζω ότι το θέμα ημέρας είναι σε ποια πενταετία της ζωής μου θα ξαναγυρνούσα και γιατί. Η φίλη εδώ νιώθει πάρα πολύ πολύ ωραία στην ηλικία της σήμερα.
0: Άρα αυτή είναι η πενταετία που διανύει τώρα που είναι η καλύτερη της. Ή δεν θέλει να συμμετέχει στο θέμα μας και λέει τα δικά της.
1: Κάπως τα δικά της. Το περνάει σήμερα ωραία. Ναι. Καλημέρα και στον Κώστα που θα ήθελε και εκείνο σαν το Θανάση μας να είναι από μωρό μέχρι 5 ετών. Λέει να μην κάνει και πολλά-πολλά.
0: Αυτό είναι ωραίο γιατί δεν θυμάσαι και πολλά, δεν έχει και κανένα άγχος.
2: Γελάς με τα πάντα, σε ταΐζουν, ναι, ναι, σε αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Ούτε, δεν έχεις το άγχος ούτε τουαλέτα να πας. Τα κάνεις πάνω σου.
1: Θαυμάζουν την ύπαρξή σου.
2: Χουφτώνεις ελεύθερα.
1: Επίσης τώρα εντάξει, μέχρι πέντε μην τα κάνετε πάνω σας.
0: Εγώ το έκανα. Εγώ έβρεχα το κρεβάτι μου μέχρι πέμπτη δημοτικού.
1: Ναι, είναι,
0: πόσο είναι αυτό?
1: Είναι λίγο πολύ. 8-9.
0: 8-9, καλά είναι.
1: Είναι κάπως πολύ.
2: Εντάξει,
1: είναι κάπως,
2: εντάξει, ναι.
0: Εντάξει είσαι, μωρέ.
1: Καλημέρα στην Αγγελική μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πέτυχε, λέει, χθες την Όλγα μας, η οποία είχε κάνει την έξοδό της για θαλασσινά. Βεβαίως. Είστε η ρεπόρτερ παντού.
0: Με μισήρι, με μισήρι.
1: Ναι, με τον καλό της.
0: Αυτά είναι
1: πολύ. Δεν θα πω πού, δεν μπορώ να τη δώσω εντελώς την κοπέλα. Θα μας τα πει, θα μας τα πει.
0: Α, μα φάγανε για θαλασσινά χθες, θα ήταν πολύ ωραία μέρα.
1: Παιδιά, αυτό με τα θαλασσινά είναι μύθος, εγώ πιστεύω.
0: Είναι μύθος,
1: Θα σου πω, νομίζω ότι άμα έχεις την όρεξη, ναι, μπορεί να την ενισχύσει. Άμα είσαι βαρύς και χτυπήσεις και τα θαλασσινά σου και είναι τίποτα τηγανιτά καλαμαράκια με τίποτα ούζα.
2: Η συντεγνία των ταβερνιάριδων θαλασσινών συναντήθηκαν και φτιάξαν αυτόν τον αστικό μύθο. Είναι το πλασίμπο. Είναι το φυσικό πλασίμπο. Όπως είναι το Viagra, είναι και το λαχανικό.
1: Θέλει, ρε παιδί μου, το θαλασσινό. Θέλει εκλεπτισμένο θαλασσινό. Δηλαδή θέλει αχινούς, θέλει στρίδια, θέλει κανασούσι. Τώρα, άμα μου βάλεις κάτω την τσιπούρα, μισό κιλό ταραμασαλάτα κλπ. Τι αφροδισιακό να είναι.
0: Τι να σου πω, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω.
1: Εσύ δεν τρως, δεν τρως. Ξέρω.
0: Πάντα στην τεχνία είδα όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα που σας είπα. Καλά, εμένα η γνώμη μου είναι ότι φίλους σε αυτό το χώρο δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι είναι η φύση του χώρου. Και εγώ με τους μόνους που κάνω παρέα. Παρέα κάνεις, μπορείς να εκτιμάς ανθρώπους, έτσι. Για φιλία μιλάω. Αλλά τώρα που λέμε για συντεχνίες, είναι το, σας είπα, είναι η νέα γενιά που δεν περιμένει πρώτα να γνωριστώ με τον Πασά και μετά να κάνουμε παρέα. Ξεκινάνε με παρέα.
1: Ναι.
0: Όσο ήταν παλιά οι αγρότες που κάνανε τα συνδικάτα, σου λέει πάμε εμείς ενωμένοι για να πουλήσουμε το προϊόν. Πιο δυνατά θα το πουλήσουμε εμείς πέντε μαζί παρά ο ένας.
1: Ας στηριχτούμε.
0: Θα τον τουμπάρουνε. Και έτσι τώρα είναι αυτό το συνδικάτο που έχουν φτιάξει. Ήταν η Μαρία Αναστασοπούλου, ήταν η Σίση, ήταν ο Σταματόπουλος, ήταν ο Πανόπουλος.
1: Εννοείται.
0: Φυσικά ο Πανόπουλος. Δεν ήταν η Καμπούρη.
1: Α, δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω γιατί ξεπαρεού. Και η Μάρτζη.
1: Αυτή τώρα που πήγανε για Πρωτομαγιά.
0: Πώς παραβγήκε οργισμένη αυτή την εβδομάδα και τη βάλει. Του λέει κάτσε λίγο να ηρεμήσει. Όχι, πάνε σε αυτό τον αστακό εκεί που είναι λίγο θαλασσινά στην παραλία. Και μετά αρχίζουν και σηκώνονται. Έχει μουσική και πετάνε χαρτοπετσέτες. Αυτά τα ωραία. Τα μεταμοντέρνα.
1: Αυτά που είναι με πρόγραμμα διασκέδασης.
2: Παιδιά, αυτό δεν τον μπορώ.
0: Ο Μίχας.
1: Α, δεν τα χάνει αυτά.
0: Με ένα κρασάκι στο χέρι, ωραίος
1: κύριος. Ναι, κύριος.
0: Σαν αυτόν στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού
1: ήταν στη διαδήλωση με το κρασάκι.
0: Ο Νίκος Χριστοφόρου και η Μαριλού Ρεπαπή. Από τον Αντένα, εκεί γίνονται οι δουλειές. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα, αφού μου το στείλανε στο γκρουπ τα παιδιά, του λέω παιδιά, δυστυχώς χάσαμε. Εμείς σπίτια.
2: Δεν έχουμε αυτές τις παρέες, ρε φίλε.
0: Πρέπει να κάνουμε παρέα. Πρέπει να βρούμε ένα διευθυντή προγράμματος, να κάνουμε παρέα.
2: Δεν μας κάνει κανένα σε εμάς παρέα.
0: Κάθε να γλύψουμε, ρε φίλε. Διευθυντή... Γιατί αυτού τους κάνει.
2: Διευθυντή προγράμματος.
0: Εντάξει, ο συγκεκριμένος ο Νίκος είναι κολλητός της Σύσης και κάνουν άλλο αυτό. Αλλά πάμε σε μια γενικότερη συζήτηση τώρα. Καλά, και όλοι οι άλλοι βέβαια έχουν, δεν το ξέρουν το Χριστοφόρου. Κολλητός της Σύσης είναι.
1: Ναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι. Εμάς μας βλέπουμε τίποτα στυλίστες, καμεραμάν, μακιγιέτες.
0: Εμείς κάνουμε παρέα με τους τεχνικούς. Και αυτοί τσαντίζονται και εγώ πάντα.
2: Εμένα μια φορά μου τη δώσανε.
0: Και αυτοί μας κρατάνε και μούτρα.
2: Εμένα μια φορά μου τη δώσανε την ευκαιρία να μπω σε μια τέτοια παρέα.
1: Λέγε, παρέα κλικά.
2: Δεν πρέπει να ήμουν όμως πολύ δυνατός. Γιατί ξέρεις.
1: Απορρίφθηκε.
2: Περιμένανε, ξέρεις, να πω κανένα κουτσομπόλιο, να πω κάποια κάτι.
1: Δεν ήξερες.
2: Να ξέρω. Δεν
0: πρέπει να κάνεις αυτό το ρόλο. Το λίγο διασκεδαστή.
2: Ναι, αυτό δεν ήμουνα.
0: Ναι, ναι.
2: Με κοιτάζαν όλοι, ξέρεις, περιμένανε από κανένα αστείο.
0: Ναι, το έχω ζήσει και εγώ.
1: Έτσι την είχε πατήσει γνωστή μου. Έφυγε από την Αθήνα να πάει στο χωριό της. Ήτανε κομμότρια η κοπέλα. Παιδιά, την έφαγε κακιά ανεργία. Της λέω: γιατί ρε παιδί μου, δεν σε παίρνουν, επειδή είσαι από την Αθήνα. Όχι, μου λέει: επειδή δεν ξέρω τα κουτσομπολιά. Τι αντικά στην κομμότρια, μα δεν ξέρει τα κουτσομπολιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι ρε παιδί μου, αργά ή γρήγορα, αν κάνεις πολύ κολλητή παρέα με ανθρώπους που είναι επικεφαλής της δουλειάς μας,
1: ναι,
0: θα βρεις τον πελά σου.
1: Αλωτριώνεσαι.
0: Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, όχι, ότι ποτέ δεν θα γίνεις. Ποτέ δεν θα σε αναγνωρίσουν ως ίσο. Θα κάνετε παρέα, αλλά ανά πάσα στιγμή θα βρεθείς σε δύσκολη θέση.
1: Ρε παιδί μου, το
0: ή
1: θέμα
0: θα αδειάσει, ή θα σε αδειάσει, ή θα σου πει τώρα αυτό το αστείο δεν έπρεπε να γίνει, ή στη δουλειά εκεί που περίμενες την εύνοια θα δεις μη σου πω και την δυσχέρητη δυσφορία, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί μετά έχουν τη δικαιολογία, έλα, είμαστε φίλοι εμείς. Σε απολύουν και πολύ αλλιώς όταν είσαι φίλος.
1: Είσαι όμως φίλος, γιατί μπορεί να μην είναι ο άμεσα δικό σου υπεύθυνος.
2: Όχι, ρε,
1: μπορεί
2: ποτέ,
1: να είναι
2: ρε.
1: Γενικά. Αυτό λέω. Δεν είσαι κι εσύ. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, με το φίλο να τσακωθώ, να διαφωνήσω, να το βρίσω, να με βρίσει. Άμα είναι να κάνω πίσω, γιατί είναι ο διευθυντής μου και αύριο το πρωί έχουμε γραφείο. Ναι. Χέστα.
0: Και με άλλους. Εγώ, ας πούμε, που έχω βρεθεί κατά τύχη σε παρέα, σε ταξίδι, με επικεφαλής καναλιών. Ή τους αποφεύγω ή δεν κάνω ποτέ συζήτηση για τηλεόραση.
1: Είσαι λίγο κουμπωμένος.
0: Συζήτηση για τηλεόραση. Ναι. Και όταν υπάρχει τηλεόραση, μου έχει τύχει κιόλας, θα το πω αυτό, να με ρωτήσει κάποιος. Έτσι το άσχετο. Τι να κάνω, πιστεύεις, με αυτόν.
1: Ναι.
0: Λέω, σε παρακαλώ, μην με ρωτάς τέτοια πράγματα.
2: Δεν
0: να πάρω εγώ κάρμα πάνω μου. Να πάρω εγώ κάρμα πάνω μου ότι είπα. Ακόμη και δεν το χωνεύω τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Να μην έχει ο Βασίλης δουλειά.
2: Μα και στην τελική. Εκεί είναι το κόμμα. Γιατί και εμένα αυτά με ρωτάγαν και λέγανε δεν ανακατεύω.
1: Μα δεν ξέρεις και γιατί σε ρωτάει.
0: Α, μπράβο.
1: Μπορεί να σε ρωτάει από εκ του πονηρού. Ξαφνικά θέλει τη γνώμη
0: για
1: σου.
0: Για να βγαίνει εσύ κολόπεδο.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να σου λένε και ψεύτικες ιστορίες να δούμε αν θα συμπληρώσει και τίποτα. Αν είσαι τέτοιος.
1: Παιδιά, αυτοί που κινούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα ξέρουν τον τρόπο και λύσονται τώρα. Εμείς δεν θα μας πιάσουν, είμαστε μικρά ψάρια.
0: Είναι έτσι ή είμαστε μίζεροι τώρα και φοβόμαστε να συναστραφούμε με μια ανώτερη τάξη και επειδή φοβόμαστε τη βγάζουμε σκάρτη.
1: Και μίζεροι είμαστε, ναι. Και φοβιτσιάριδες είμαστε, ναι. Βεβαίως.
2: Με ανώτερη τάξη έχουμε κάνει παρέα, Δημήτρη, αλλά δεν έχουμε κάνει με παρέα του χώρου.
1: Ανώτερη τάξη εννοείς ο φίλος ο Κώστας με την BMW.
2: Όχι.
0: Δεν έχει κάνει παρέα ανώτερη τάξη. Πες μας την κατηγορία.
1: Μη όχι ονόματα.
0: Τι εννοείς ανώτερη τάξη.
1: Εφοπλιστέ, χρηματιστέ, τι, κατασκευαστέ.
2: Αλλαγές.
0: Καταλαβαίνω ότι διακρίνεις στο ύφος μου μία αμφισβήτηση, αλλά σου δίνω την ευκαιρία να με πατάξεις.
1: Τα ποσέτονε.
2: Αλλαγής κυβερνήσεων.
1: Άνθρωπο. Game changers.
2: Game changers, αλλά ξέρεις, οι σοβαροί game changers, αυτοί που δεν φαίνονται.
1: Ναι, οι σοβαροί. Είναι κανένας από τα μέθενα.
2: Όχι, ήταν από πολιτεία ορμόμενος.
1: Από πολιτεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην
2: Όλα. Δεν θα ρωτήσω, αλλά δεν μπορεί.
1: Σα παρακαλώ.
0: Πώς έχουμε πει, πώς το λέγαμε, μωρέ, όχι θα γονατίσεις, θα.
1: Πρέπει να ταπεινωθείς.
0: Θα ταπεινωθείς.
2: Πρέπει να ταπεινωθείς. Θα ταπεινωθείς.
0: Θα ταπεινωθούμε. Λοιπόν, Sign Out Loud έχει αύριο, παιδιά. Όλο μας το πρόγραμμα με την αρρωγή της ΔΕΗ και της αντίστοιχης υπηρεσίας που έχει η ΔΕΗ να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό και έχει ειδικούς συνεργάτες που αποδίδουν τις πληροφορίες στην ελληνική νοηματική γλώσσα τώρα, την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και όλο το πρόγραμμα του My Radio 104,6. Άρα, myradio1046fm.gr για να μας δείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ τόσο τις εκπομπές και τους παραγωγούς, όσο και τα τραγούδια να έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα, γιατί αυτό είναι το Sign Out Loud και το κάνουμε με την καρδιά μας. Με την καρδιά μας θα πάμε και στην Όλγα Παπαυγούλη.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Τι έγινε, βαριστομάχησε από του Πετροσολίνε.
1: Καλημέρα. Χρησιμοποιείς και εσύ σαν μια φίλη μου το μεγάλο νύχι για να βγάζεις το κέλυφος της γαρίδας.
2: Ήου.
0: Συγγνώμη, εσύ δηλαδή τώρα γι' αυτό κάθεσαι μετά και μας παραπονιέσαι ότι έχουν λέει έχεις πάρει στα μπράτσα. Μα άμα κάνεις με τον άλλον και στην καθησιά σας τρώτε να πούμε 44 μύδια να πούμε σαγανάκι.
2: Ναι.
3: Στρίδια, τι στρίδια, τι λέει.
0: Τι φάγατε που σου
2: είσαι πλέον ένα δημόσιο πρόσωπο, ο σύντροφός σου το ίδιο. Πρέπει να καταλάβεις ότι οπουδήποτε πας, ένα μάτι θα σε πάρει, ένα μήνυμα θα σταλεί εδώ στο σταθμό, μπορεί και στο κανάλι, δεν ξέρω αυτά, που λέει είδαμε την Όλγα σε γνωστή ψαροταβέρνα, έτρωγε τα θαλασσινά με τον καλό.
1: Μας στείλανε φωτογραφία που έχει πέσει από πάνω από μια. Μας στείλανε φωτογραφία που έχει πέσει από πάνω από μια μεγάλη πιατέλα με μακαρόνια και έχει γίνει με σάλτσες στα
0: χέρια. Ναι, ρε, τι σάλτσες είναι αυτό. Ρουφάς
1: εδώ. Πώς τρως έτσι, ντροπή.
0: Ρουφάς εδώ πέρα το μύδι, είναι σαν τη Χούβερ.
3: Πάω λαμβάνω, δεν τρώω μύδια γιατί θα πεθάνω, αλλά τρώω γαρίδες.
2: Α, την τρώει τη γαρίδα.
1: Πέτυχα.
0: Τέλος πάντων. Τη γαρίδα την είναι κάτι τρώω, ωραία.
3: Το μύδι θα με στείλει κατευθείαν στο επίγοντα.
0: Πού πήγες.
3: Πήγα Δερβαίνη με την κολλητή μου.
0: Α, Δερβαίνη είναι μια φοβερή και ταβέρνα στο Δερβαίνη, φοβερή.
1: Εκεί πήγε.
3: Τι έχει, ναι. Μια φοβερή ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία πράγματα το Δερβαίνη και η κολλητή μου έχει ένα σπίτι που είναι πάνω στη θάλασσα. Ήταν φανταστικά και μετά ήρθε και ο Νίκος την Κυριακή και όντως πήγαμε να φάμε όλοι μαζί.
0: Ορίστε. Μια χαρά.
2: Να ξέρεις ότι αυτά πια δεν κρύβονται. Ναι. Είσαι δημόσιο πρόσωπο.
0: Ναι. Να ξέρεις, να προσέξεις.
3: Δεν κάνουμε γιατί.
0: Να προσέξεις πώς ρουφάς τη γαρίδα, τον Νίκο, οποιονδήποτε μπροστά στον κόσμο.
4: Λοιπόν, ελάτε.
0: Ελάτε.
1: Και μη φοράς λευκά, λεκιάζουν.
0: Και άμα λεκιαστείς, μην
2: να σας πω κάτι. Αν αποχωρήσει, εγώ δεν.
0: Τι να αποχωρήσει.
2: Θα την καταλάβω.
0: Είναι φίλοι μας, ρε. Έλα, Αλγάρα, τι γίνεται, για
3: δεν αποχωρώ, εγώ αντέχω και στα δύσκολα.
1: Ναι, μας τα επιτρέπει.
3: Λοιπόν,
0: έλα.
3: Μετά την ιδιαίτερα έντονη και ιστορική για την εποχή ψυχρή εισβολή που έφερε χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στον Ημιτό, σε όλα σχεδόν τα ορεινά της χώρας μας, τώρα πλέον ο καιρός αλλάζει αισθητά. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο από σήμερα, αλλά προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, παραπέμποντας πλέον σε συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.
0: Πότε, ρε!
2: Προς το τέλος της εβδομάδας!
3: Ναι, ναι. Καλά, σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει, δηλαδή φανταστείτε ότι από την Πέμπτη και μετά θα βλέπουμε πολλά 20.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Επομένως, συμβαίνει πολύ σπάνια. Μία φορά τη δεκαετία μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
3: Μας έκατσε, εντάξει. Δεν πειράζει.
4: Και τώρα, παιδιά, άμα φορτσάρει όμως και έχει να πούμε. Είναι καμίνι από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
3: Θα παραπονιόμαστε, είναι αλήθεια, ναι.
2: Εντάξει, όχι, είμαστε ακόμα. Η κυκλοφορία αλλάζει. Έχουμε μεσημβρινή κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε έτσι σε διακυμάνσεις. Μία κρύο, μία ζέστη. Μία κρύο, μία ζέστη. Δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα ο καιρός. Ωστόσο, φαίνεται ότι μετά τις 11.
4: Τι γελάζε.
2: Τι γελάζε. Μετά τις 11 Μαΐου. Θα ξεπεράσει.
3: Κατάλαβες, πήγε, έφαγε τον Πετροσολίνα. Τι τη νοιάζει τώρα.
4: Χορτάτη και γεμισμένη με υδράργυρο.
3: Έτσι.
2: Υδράργυρο. Ωραία. Θα ξεπεράσουμε λοιπόν τους 30 βαθμούς Κελσίου μετά τις 11 Μαΐου. Επομένως μπορούμε να πάμε επιτέλους και θάλασσα.
3: Να σου πω.
2: Ξέχασα να πω ότι από την Τετάρτη και έπειτα θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
3: Εδώ οι μάπες, Όλγα μου, μας λένε ότι σε ακούνε και σε ραδιόφωνα τη ΕΡΤ και σε λέει τελείως διαφορετική. Δεν τους λες εκεί πότε θα πάμε θάλασσα.
2: Σε λέει θα. Όχι, εκεί το παίζει σοβαρή.
3: Αχ,
4: εκείνη η κρατική τηλεόραση, παιδιά, σωστά το παίζει.
3: Κρατικό ραδιόφωνο.
5: Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι εγώ.
4: Γιατί το ρωτάς,
5: το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ζέστη, γρασία? Πόσα είναι ο καιρός εδώ Αθήνα, ξέρει?
2: Θα έχουμε όντως νοτιάδες. Και φαίνεται ότι η θερμοκρασία το Σάββατο θα είναι κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
4: Γιατί, τι θες?
3: Τι έχεις μπούμπι το Σάββατο?
5: Έχει τη συναυλία των Μετάλλικα.
4: Το Σάββατο είναι.
5: Έχει τη συναυλία των Μετάλλικα, θα σκάσω να βγούμε.
3: Θα κολλήσετε μεταξύ σας.
5: Ο μπούμπι. Μπούμπι. Μου αρέσει ο μπούμπι. Κοίτα, με χαρακτηρίζει το μπούμπι. Μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
4: Έλα, ρε γαμού.
5: Θανάση ο μπούμπι.
2: Μπορώ να ηχογραφήσω το γέλιο σου να το βάλω για ξυπνητήρι.
4: Κλείστηνε.
3: Βεβαίως.
4: Γεια σου, Όλγα. Γεια σου.
3: Γεια, Όλγα, γεια.
4: Πω.
3: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, να σας πω ότι. Περίμενε, όχι ακόμα. Vodafone All Plus είναι το ομπρελά με τα εργαλεία της Vodafone για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ και μάλιστα εν ώψη της απαγόρευσης τώρα από 1η-1η του 2027 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Στην Electronet Β' Καζάν

0: όχι για πολύ, μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ Β' Καπακαζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καπακαζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
3: 988.

0: Έτσι βγαλμένο από τις χρυσές εποχές του Αντώνη του Ρέμου.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μπράβο.
0: Αργυρός ήτανε.
2: Να είσαι καλά.
0: Μπράβο, Αντώνη.
1: Δεν τα κάνω τελευταία.
0: Σαν τον Κωνσταντίνο το πες.
1: Ναι. Γι' αυτό πώς είναι το άνθρωπος.
0: Τι ωραία.
1: Τι να κάνει.
0: Θα κάτσει στο πόδι του Κωνσταντίνο τώρα λίγο.
1: Λέει, κάτσε πώ το χαλάσει η φωνή.
3: Δεν ακούστηκε καθόλου ωραίο αυτό.
0: Καλά, καλά. Σε κάθε περίπτωση έκανα λάθος. Το παραδέχομαι. Στην ελληνική τηλεόραση και στο ελληνικό ραδιόφωνο δεν λέμε κάνουμε λάθος. Όπως η καμπούρη της προάλλες. Το λέω εγώ. Βγαίνω μπροστά. Έκανα λάθος. Νόμιζα ότι ήταν ο Ρέμος και ήταν ο Αργυρός.
1: Τι είπε η καμπούρη.
3: Δεν πειράζει, συμβαίνει.
0: Τι δεν είπε. Αυτό με το parade. Που τη λένε δεν είναι ώρα αυτό που λες για ανθρώπους. Όχι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το παίρνει πίσω. Τώρα με σχολίαζε χωρίς να έχει δει τα social μου, τι έχω ανεβάσει εγώ που ανέβασα τα μηνύματα τα υποστηρικτικά στο Μαπεσόου. Δεν ανέβασα τίποτε κατά του Γρηγόρη. Εκείνη είδε ότι την έλεγα στο Γρηγόρη. Χωρίς να τα έχει δει τα μηνύματα μου και την έχω μπλοκαρισμένη. Όπως επίσης, χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει, είχε άποψη. Και όταν βγάλαμε το ηχητικό, γιατί άμα κάποιο θέλει να σε κατηγορήσει, θα σε κατηγορήσει, βγάζουμε το ηχητικό και λέει: ήταν συγκεκριμένο λέει, το ηχητικό που βγάλανε για να βρίσουν την εκπομπή του Γρηγόρη. Βρένα τη λένε: έπεσε πάνω, ήταν ζάπινγκ. Πέσαμε πάνω στον έκδοτο του Λιανού. Όχι, έτοιμο, όχι. Έτοιμο το είχαμε. Μα πώ βρε Δεσποινά.
3: Σχεδιασμένο το είχατε.
0: Ξέρω και θα σκούζει να φωνάζει.
1: Έκαναν meeting την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πάνε καλά στα νούμερα του, την είπε λέει ο Γιώργη, οπότε μπορεί να ετοιμάζει για τη νέα χρονιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα το βγάζω από τη δέσμη. Ότι με αυτό το πάνελ είναι ιστορικό χαμηλό. Κάνει ιστορικό χαμηλό η συγκεκριμένη εκπομπή φέτος. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Λες να μας κάνει μια πρόταση. Ελάτε πίσω.
0: Μου θύμισες τώρα εκείνη τη διαφήμιση με τα. Μια υπερ-σούπερ αγορά ήταν ηλεκτρικών ειδών. Έλα ρε, που έλεγε, έλα Αλέκο.
1: Ναι, ναι,
0: το θυμάσαι.
1: Ηλεκτρονική.
3: Πόσο το πλυντήριο!
0: Λες να μας κάνουμε μια πρόταση για το πάνελ του Αντένα. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104 και 6, ποια είναι η χρυσή σου πενταετία? Αυτή που έχεις να θυμάσαι. Πριν πάμε σε αυτό, να σας πω τα ωραία, τα ευχάριστα από ΔΕΗ. Έχει κάνει συμφωνία και κολεγιά με διάφορες εταιρείες για να έχεις προσφορές σε πράγματα που χρειάζονται. Τι χρειάζεται περισσότερο τώρα αυτή την περίοδο? Ακτοπλοϊκά. Για ακτοπλοϊκά λοιπόν έχει κάνει deal με την Fairy Scanner και θα έχεις 20% έκπτωση. Για ρούχα και εκεί έχεις έκπτωση. Έχεις έκπτωση από About You 20% και εκεί. Και έχεις και 10 ευρώ κουπόνια από eFood και άλλα και άλλα και άλλα. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο MyDay, πας στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.
3: Θεωρείται υπερβολή που κλείσαμε με κάτι φίλους από τώρα τα ακτοπλοϊκά μας για τέλη Ιουλίου?
0: Καθόλου. Όχι, για τέλη Ιουλίου.
3: Ναι.
0: Καθόλου.
3: Ωραία, ωραία. Θα σας πω μετά ποιες δύο μέρες θα λείψω.
1: Τα αεροπορικά, μην κλείσετε γιατί θα τα χάσετε έτσι όπως θα πάει τώρα.
0: Μπράβο. Και κλείστε τα business με 8 ευρώ παραπάνω.
3: Έλα.
1: Εντάξει, κοροϊδεύεις τώρα εσύ, αλλά ήταν αυτή η προσφορά. Το βρήκε και η μπουκα, ήταν 15. Τελικά.
0: Extra leg room.
1: Δεν ήταν leg room, το επιβεβαίως.
3: Είναι. Economy business.
0: Επειδή αυτό θα είναι το θέμα μας όλη τη χρονιά.
3: Ωρε φίλε μου!
1: Πήγαινε Κοπεχάκι με
0: αιτία. Δεν γίνεται.
1: Και βρέστο.
0: Εντάξει. Σταματά.
1: Μόνο έτσι.
0: Άστο να πάει στο διάλογο, να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, Κωνσταπαναγιώτης μας ακούει, παιδιά. Ο φωτιστής εδώ του Μποντζόρνο, αλλά και στενός συνεργάτης της οικογένειας Πλουτάρχου.
3: Τους φωτίζει.
0: Τους φωτίζει όλους.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει, με τον Γιώργο τον Κακοσέο περισσότερο. Είναι ένα παιδί.
3: Είναι γενιά.
0: Προσπαθεί, παλεύει με τα μαλάκια του ο Κωνσταπαναγιώτης. Δηλαδή είναι γεννημένο την ίδια μέρα με σένα.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι, προσπαθεί. Έχει μπούκλα στα μάτια, μπούκλα στα δόντια, μπούκλα στο μόριο. Τα φέρνει το κάτω πάνω, το πάνω κάτω, λίγο το καπελάκι.
3: Τώρα
0: λίγο...
3: που είμαστε, το κάτω πάνω.
0: Τώρα κάτι ξυρίζει, κάτι φέρνει.
1: Τώρα,
0: κάτι,
1: που,
0: κάτι...
1: τώρα που έχει πολλά, να το πάρει απόφαση να το ξυρίσει και να βάλει ένα πατάκι, δεν θα φαίνεται διαφορά.
0: Μπράβο. Πήγε, σου λέει τώρα road trip με τους κολλητούς του, ανέξει το Θεό,
3: ναι,
0: στα Βαλκάνια.
1: Ωραίο. Λέρε,
0: φίλε, τι να πας να δεις στα Βαλκάνια.
1: Τι λέει, ρε.
0: Αυτό είναι ταινία. Το βουλγανιζατέρ, έτσι δεν λέγεται. Βαλκανιζατέρ.
3: Άι καλέ.
1: Τρομερά, τι είναι. Δηλαδή, άμα πας και μια Κροατία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πήγε, πήγε και δεν έφερε τίποτα.
3: Τι να έφερνε.
0: Ε?
3: Τι να έφερνε.
0: Στα λόγια μου.
1: Εντάξει, παιδιά, την άφερνε και εσύ κάτι τουριστικό. Τα Game of Thrones γυρίζανε εκεί. Ντουμπρόβνικ.
0: Στο Ντουμπρόβνικ, ε. Κροατία δεν αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι, αυτό θα είχε μια ενδιαφέρον.
1: Και η Αλβανία έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι δηλαδή, πόσο μου λέει.
1: Τρομερές παραλίες και πολύ καλές προσφορές. Εγώ το σκέφτομαι να πάω.
3: Προσφορές ακούω.
0: Προσφορές στην Αλβανία.
1: Εγώ το σκέφτομαι.
3: Εάν το road trip.
1: Απέναντι από Κέρκυρα, πολύ καλά είναι.
3: Άμα το road trip δεν έχει πεντάστερα παντού, οίκους μόδας να περνάς ανάμεσα.
1: Τι road trip είναι αυτό,
3: πράγμα. Βέβαια.
0: Πάντως, επειδή το είπατε τώρα και το έψαξα λίγο. Επειδή το παραδέχομαι, ρε παιδί μου, με ενδιαφέρει η ιδέα. Να πάω σε ένα ξενοδοχείο που δεν θα πάω ποτέ στη ζωή μου, γιατί έχει 5.000 ευρώ τη βραδιά με 5 εκατοστάρικα.
1: Ντουμπάι, Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι, ναι. Σου στείλα κάτι χθες. Ναι. Λοιπόν, το έψαξα. Ισχύει. Τώρα δεν ισχύει, γιατί τι κάνανε. Ακούστε τι κάνανε. Λοιπόν, θυμίζω. Το είχαμε δει πρώτα στον Νίκο Ευαγγελάτο. Τι είχε γίνει.
3: Όπως πάντα.
0: Όταν είχε σκάσει ο πόλεμος, σου λέει ότι είχαν πέσει τόσο πολύ οι τιμές που ξενοδοχείο όπως το Carlton Ridge, ας πούμε, που είναι το premium ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, που έχει 5.000 ευρώ το βράδυ, το έβρισκες με 5 εκατοστάρικα. Γιατί δεν ήξερες αν θα σταματήσει ο πόλεμος. Οπότε έλεγες, αν το Πάσχα, γιατί αυτό το ρεπορτάζ του Νίκο Ευαγγελέτου ήταν πριν το Πάσχα, έλεγες, το ρισκάρω μέχρι το Πάσχα να έχει τελειώσει ο πόλεμος, να κλείσω εγώ το 5 εκατοστάρικα και να πάω με 5 εκατοστάρικα σε σουίτα των 5.000 ευρώ.
1: Πρόσεξε όμως, το πλήρωνες μόνο.
0: Το δηλαδή, πλήρωνες.
1: Είχες μόνο το δωμάτιο πιο φθηνό ή είχες και όλα τα benefits που παίρνουν.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Μα αυτό είναι το.
0: Λοιπόν, λέω τώρα, πρόσεξε, και θυμάστε εμείς εδώ κουτοπώνυρα και πολύ ωραία μάπικα. Είχαμε πει, μην πώς θα το κάνουμε, να ρίξουμε τη ρηξιά. Και άμα κάτσε, έκατσε. Και αν θυμάστε, δύο μέρες πριν το Πάσχα έγινε και η εκεχηρία.
3: Βεβαίως.
1: Να πάμε την εκπομπή εκεί.
0: Έλα όμως. Το καλό, πώς λέγεται, το καλό το παλικάρι ξέρει για άλλο μονοπάτι. Ή πίσω έχει Ελλάδα την ουρά, εν πάση περιπτώσει. Την καλή πτέρυγα των 5.000 ευρώ, λοιπόν, έμαθα από ξενοδοχειακό παράγοντα. Την έχουν κλειστεί.
3: Βέβαια.
0: Και καλά λόγω ανακαίνησης.
3: Βέβαια.
0: Για να μην τη χαραμίσουν σε κάτι λεχρήτες σαν και εμάς.
3: Εννοείται.
1: Όχι, θα την αφήνανε.
3: Εννοείται. Αυτό. Γενικά υπάρχει ένας κόφτης σε κάποια, ρε παιδί μου, ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν είναι ότι προσεγγείς τη ρεσεψιόν, λες γεια σας, δώστε μου την προεδρική σου ήττα και σου λένε βεβαίως. Στρώνουμε τώρα τα σεντόνια.
0: Όμως.
1: Ο Βασίλη, θέλω να ρωτήσω κάτι, Βασίλη, που τα ψιλοξέρει.
3: Άμα μου έχει τύχει, ναι.
1: Αυτό που περνάμε τώρα πίσω από το Hilton που έχει ανοίξει και είναι έτοιμο. Τι είναι δωμάτια είναι αυτό.
0: Το Conrad.
1: Που λέει, ρε παιδί μου,
0: το Hilton.
1: Το Ηλίσια που λέει.
3: Τα διαμερίσματα, μάλλον λέει.
1: Αυτά είναι, τώρα, αυτά είναι τελικά διαμερίσματα τύπου Αμερικής που λέγαμε.
0: Σούπα, σαν
1: πολύ
0: το,
1: μεγάλα.
0: Σαν το Αρκόνια.
1: Ναι. Πολύ, ναι. Εμένα μου αρέσει.
0: Α, δεν για μας. Αυτό έλεγα τώρα στον αέρα. Τους ξεφτύλισα. Τη φέγε και την παρέα τη. Γιατί δεν έχω δηλαδή την γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω ένα τέτοιο διαμέρισμα ή στον ουρανό, ξέρει, στο ελληνικό.
3: Ο Άρης τι είπε, ότι είσαι πλέμπα για τέτοια.
0: Ναι, ότι είμαι πλέμπα για τέτοια, γιατί δεν πρέπει καν να το έχω στο μυαλό μου, γιατί είναι για αυτού. Τι είναι για αυτού. Εγώ δηλαδή δουλεύοντα.
1: Μόνο για τον
0: δουλεύοντα δεν μπορώ εγώ να πάρω. Όχι, δεν μπορώ.
1: Κοίτα ρε.
0: Δηλαδή εγώ τώρα αν έχω μια πετριά, έχω ρε παιδί μου μεγάλο πιαστή. Δικαίωμά
3: μου είσαι μεγάλο πιασμένο.
0: Δικαίωμά μου είναι.
3: Ναι.
0: Φαντασμένο. Είμαι ένα φαντασμένο.
3: Είσαι.
0: Λοιπόν, ηρέμησε εσύ, μην το απολαμβάνεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και θέλω να δουλεύω 4 δουλειές, 5 δουλειές, να μην κοιμάμαι, ρε φίλε.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για να μπορέσω να πάρω ένα τέτοιο διαμέρισμα στο Hilton.
3: Δεν θα σε βολέψουμε, όχι.
0: Σου λέει ότι υπάρχει και πώς λέγεται.
3: Συμβούλιο, boarding.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Πρέπει να εγκρίνουν ποιος μπαίνει.
3: Yes.
0: Δεν μπαίνει όποιος έχει τα λεφτά απλώς.
3: Yes.
1: Άρα αυτό που
0: yes και yes.
1: Yes. Άρα αυτό που μου είχαν πει ότι.
0: Τι είμαστε καλύτεροι από εμάς, είναι. Συγγνώμη, Θανάση.
3: Μάλλον.
1: Και για την κοινωνία είναι. Το χρήμα είναι δύναμη.
0: Μα δεν είναι θέμα χρήματος, σου λέει.
3: Προεπιλέγουν.
0: Προεπιλέγουν.
3: Δηλαδή, δις πλούσιος πασάς, not here.
0: Ναι.
1: Σαν την Ερμές, δηλαδή, σε κοιτάνε.
3: Και χειρότερα.
1: Και σε έχει old money.
3: Και χειρότερα. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ τώρα από εξωτερικό το ξέρω αυτό, όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες και boarding και συμβούλια, μετά πρέπει, αν θες εσύ να πουλήσεις, για παράδειγμα, το σπίτι σου. Πρέπει να εγκρίνουν το καινούριο.
1: Σωστό.
3: Για να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Έβαλα,
0: ναι.
3: Έβαλα δηλαδή το Δημήτρη να αγόρασε ένα σπίτι και μετά το πήρα εγώ που δεν ανεβόταν. Ναι.
1: Αυτό που μου είχαν πει για μέσα ελληνικό, μου είχαν πει για ένα γνωστό ότι έδεσκα σε 10 εκατομμύρια για σπίτι.
0: Εγώ στο
1: ισχύει.
0: Εγώ στο είπα.
1: Ναι, ναι, άρα ισχύει.
0: Οροφοδιαμέρισμα στον ανοξίστη. Του φοβιστή.
3: Ωραία, θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο,
0: θα είναι
1: ωραίο, ρε παιδιά τώρα.
0: 10 εκατομμύρια, φίλε. Πού είναι τα 10 εκατομμύρια.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά τώρα, δηλαδή κάτσε, περίμενε τώρα. Θα δώσω 10 εκατομμύρια. Οκ.
0: Πού να δώσει, βρε που κακομίρι. Δεν λες πως είμαστε κι εγώ κι εσύ.
1: Ωραία, πες ότι τάχα. Θα δώσω 10 εκατομμύρια εγώ.
3: Έχεις δώσει τώρα.
1: Για να μπω σε ένα κτίριο. Όσα τετραγωνικά να είναι το σπίτι. Για να έχω πάνω μου τον άλλον.
0: Ποιον, γιατί ποιον έχει.
1: Όποιο και να έχω. Το Λάτσι. Γιατί να τον έχω.
0: Που από πάνω χαλάει την.
1: Και από κάτω, ρε,
0: αξία του.
1: Θα δώσω 10 εκατομμύρια για να μπω σε πολυκατοικία.
0: Και τι να κάνουμε.
3: Ρε, παιδί μου, είναι αυτά τα κτίσματα. Δεν είναι ακριβώς πολυκατοικίες. Είναι σαν μια συγκατοικία, δηλαδή έχετε και την αυτονομία σας. Μην νομίζω ότι θα ακούς την περπατούρα του παιδάκι από ακούσα, πάνω.
1: Απλά είναι το συνέστημα, λες, έδωσα 10 εκατομμύρια για να πάρω διαμέρισμα.
0: Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λέει.
3: Τώρα είναι όμως εκεί και έχει και όλα τα κομφόρ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν είναι. Φαντάζομαι ότι έκανε διαμέρισμα,
1: δεν
0: διαμέρισμα τώρα.
1: Είναι και τζακούζι, θα έχω και μέχρι και λιποδρόμιο μπορεί.
3: Όχι και το ίδιο το building vault ότι έχει τα facilities.
1: Ναι, αλλά θα έχω τη στραβή, τη γριά, θα την πετύχω και εκεί.
0: Αυτό είναι θέμα γειτόνισσα, ρε φίλε.
3: Λέτε,
1: ναι,
3: δηλαδή,
1: είμαστε.
3: Λέτε και εκεί κάτω στου κοινόχρηστου χώρου να μυρίζει κορδόλαδο.
0: Σίγουρα θα έχει κάποιο ένα κοπρόσκυλο που θα τα κάνει στον κοινόχρηστο. Γιατί λέει, κυρία, αυτή μου λέει, κοιτάξτε την κουράδα. Αυτή είναι από δικό σου το σκύλο. Γιατί είναι από μεγάλο σκύλο αυτό, δεν είναι από μικρό το δικό μου το τσιουάουα.
3: Ελάτε να συγκρίνουμε.
0: Να τα μαζέψουμε.
1: Εγώ γιατί νιώθω ότι μετά από 10 χρόνια θα γίνουν σαν Ολυμπιακά κινητά και το ελληνικό.
0: Όχι, ρε.
3: Αφού είναι ιδιωτικά
0: αυτό. Είσαι χάζο.
3: Λοιπόν, αυτά θα τα δει σε 10 χρόνια, θα ανοίξουν κλαδιά.
0: Για να κλείσω πάντω το θέμα, έτσι όπως το ξεκίνησα και επειδή μίλησα με ανθρώπους του ξενοδοχειακού κλάδου μέσα στο Σαββατοκυριακό, υπάρχει το παράθυρο που σας είπα, ναι, του 5.000 να το πάρεις πολύ πιο φθηνά το δωμάτιο, το Ritz Carlton.
3: Ναι.
0: Τα Χριστούγεννα στο Ντουμπάι. Προς αυτή την περίοδο.
1: Από τώρα,
0: Από τώρα όμως. Παίξε μπάλα εκεί. Άμα θέλετε, δηλαδή, και έχετε αυτή την πετριά να είστε στη χλίδα.
1: Ελά, πάτε Χριστούγεννα στο Ντουμπάι.
0: Γιατί δεν θα υπάρχει και η ανακαίνιση και μπορείς να πάρεις όντως, ανάλογα και με τον πόλεμο, από τώρα πάρα πολύ φθηνά για τα Χριστούγεννα. Ναι. Αλλά τώρα πας στο Ντουμπάι Χριστούγεννα.
3: Αυτό είναι ωραίο να πας εκεί στο Μόντε Κάρλο Χριστούγεννα που έχει αυτά τα ξενοδοχεία, τα Hotel de Paris, τα Ερμιτάζ, τα αυτά. Εκεί είναι ωραία. Χρυσά.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει πόλεμο, ρε Βασίλια, να τα πάρουν πιο φθηνά.
3: Κλείς το ποτό, ρε, μπορεί να πάρεις ένα 10%.
1: Εγώ θα πάω μέχρι τα Γιάννενα και πολύ μου είναι.
0: Εγώ λέω για Ντουμπάι, παιδιά, ακούστε. Δυναμώστε τώρα. Για δυναμώστε τώρα. Από το Mappe Show τα ακούσατε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα. Ρυθμός 988.
5: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
12: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
13: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
14: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
15: Παναγιά κανάλα. Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
16: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Αυτό είναι ο Παντέλο όμω. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Αυτό είναι de facto.
0: Πριν έκανατε το λάθο, εντάξει, παιδιά, δεν είναι και. Εδώ είναι ο Απεσόου. Εδώ όλα είναι λάθο. Εσεί είστε εδώ για να μα διορθώνετε, για να μα βρίζετε. Ξεκινάμε, ξυπνάμε, πορευόμαστε μαζί. Ξαναλέω, δεν υπάρχει εδώ πέρα αισιοδοξία και όλα θα πάνε καλά. Συνήθω πάνε όλα σκατά. Και όλα παρεξηγούνται. Τουλάχιστον όμω έχουμε ο ένα τον άλλον εδώ και 19 χρόνια χαμογελώντα για να κάνουμε του άλλου να ανησυχούν. Με Θανάση Πασά αυτή τη χρονιά και Βασίλη Βλάχο.
1: Με Δημήτριου Γκαρέζα.
0: Κατερίνα Μπούκα, η οποία βέβαια είναι τώρα στην Κοπενχάγεν.
1: Βέβαια,
0: εγώ νομίζω ότι τελικά είναι αυτό που λέει και το ανέκδοτο, παραδέξω ότι δεν έρχεσαι για το κυνήγι. Ήθελε να πάει τώρα στην Κριστιανά. Αφού όλα εκεί ανεβάζει. Κριστιανία, ναι. Εκεί όλα ανεβάζει. Ήθελε να πάει σε αυτή την. Πώς τη λέγανε, αυτοδιαχειριζόμενη.
2: Της αρέσει το ποδηλατάκι και το ψητό λαχανικό στα παγκάκια.
0: Μπράβο.
1: Έφαγε ψητή κουνουπιδάρα.
0: Ναι, πήγε πολύ ψητή κουνουπιδάρα. Τη έχετε μιλήσει, τι γίνεται.
2: Ναι, καλά περνάει.
0: Καλά περνάει. Σου θα το πάρει αυτό που του ζήτησε.
2: Όχι, δεν το βρήκε.
0: Εγώ πιστεύω το βρήκε, αλλά τσιγκουνεύτηκε.
1: Είναι σε έλλειψη, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα.
0: Άμα πάω, θα το έχεις στο Στοκχόλμη. Θα πάω στο Στοκχόλμη εγώ.
2: Πότε θα πας?
0: Μετά την εκπομπή.
2: Ω, θα βρεις.
0: Ναι.
1: Εκεί πολλά έχει τέτοια.
0: Ναι. Λοιπόν, η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ρεδιοσκηνοθεσία είναι εδώ, παιδιά, στα DEX. Αυτοί είμαστε τώρα. Κοιτάξτε, πάνω κάτω δεν είμαστε και το Studio 4 τώρα που θα πάρει τη μεταγραφή. Εμείς εδώ δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι μας θέλει και κανείς.
2: Πάντως, πέρα την πλάκα, πόσο έχει φτωχύνει, ρε φίλε, η τηλεόραση. Το βλέπω τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες που ασχολούνται με μια εκπομπή του 4% που θα πάει να κάνει 7. Δηλαδή, αν θα πάρει, θα πάνε. Σιγά να πούμε τις μεταγραφές και σιγά τα πρόσωπα.
0: Ξέρεις γιατί. Καλά, είναι μεγάλη ζήτηση τώρα αυτή. Προφανώς. Για την εκπομπή τώρα δεν είναι. Διαφωνούμε, αλλά δεν είναι τώρα. Ο κόσμος δεν περιμένει τώρα να έχει την άποψή του. Ξέρει γιατί έχει γίνει όμως, θα σας πω κάτι που. Στο είπα και στο διάλειμμα. Έχει γίνει μια κολεγιά των καναλιών.
2: Των τριών μεγάλων.
0: Των τριών μεγάλων.
2: Τεσσάρων.
0: Τεσσάρων ακριβώς. Δηλαδή, όπως το είπες, είναι Μέγα, Αντένα, Σταρ Αλφα είναι μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε είναι αυτά. Και έχουν κανονίσει να μην παίρνει ο ένας κόσμο από τον άλλον και να μην γίνουν μεταγραφές. Οπότε αυτό ρίχνει μάνι-μάνι αμέσως το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στο τι θα κάνει το Open, η ΕΡΤ και ο Sky.
2: Αυτά.
0: Καταλάβατε, γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτά τα κανάλια και αυτές τις εκπομπές. Γι' αυτό δεν θα δείτε ότι όλοι οι τηλεοπτικοί παύλα τηλεκριτικοί ή τηλεοπτικοί συντάκτες αναφέρονται σε αυτά τα κανάλια. Γιατί όλο το άλλο είναι massive.
1: Αυτά έχουμε, αυτά λέμε.
2: Αληθεύει τώρα τους μεγάλους παίκτες τα ραντεβού που γίνονται στα γραφεία είναι όλα για μειώσεις?
0: Έχουν κάνει μία συμφωνία να ρίξουν τα budget όλων, να μην βγει δηλαδή κάποιο παραπάνω. Στο 30%.
2: Μέρε το ίντερνετ, τα σπήρε
0: και μάλιστα κάποιοι από μόνοι τους, εγώ δηλαδή στο δικό μου το μαγαζί, έκανα και 40% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχουν πει, ρε παιδί μου, εμείς οι τρεις τώρα που συμφωνούμε, μην κάνει κανένας, δεν ρίξει παραπάνω λεφτά και χαλάσει την πιάτσα. Όλοι θα είναι 30%. Για αυτούς τους 4, 3 προς 4 που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλοι κάνουν δικό τους παιχνίδι.
2: Το Open,
0: ο Sky και η ΕΡΤ. Κάνει δικό τους παιχνίδι.
1: Ορίστε, μια ολόκληρη νέα γενιά παρουσιαστών τώρα που δεν θα μπορεί να πάρει σπίτια στο ελληνικό.
2: Όχα, μότο.
0: Ολόκληρη γενιά.
2: Θα μπορεί όμως άμα πάει στα social.
0: Τώρα που το λέτε, μεγάλη συζήτηση έχει προκύψει. Σχόλια, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι. Με το ότι ο Φίπστερ επέλεξε να δημοσιοποιήσει ότι στα 30 του κατάφερε να πάρει ένα σπίτι το παιδί. Και
2: είναι τάση να ξέρεις αυτό, το κάνουν πάρα πολύ.
0: Κάπως φλεξάρουν.
2: Δεν φλεξάρουν.
0: Ή απλώς το ανακοίνωσε τη χαρά του.
2: Όχι, ξέρεις τι, το κάνουν φάση στο θέμα το ανταγωνιστικό σχόλιο, στο κακεχεντρική σχόλιο.
0: Κακεχεντρικές.
2: Λέει, κοίτα, μου τη λες, αλλά δες εγώ τι κάνω στα 30 μου που εσύ δεν κάνεις. Είναι μια σειρά από τέτοια βίντεο. Δηλαδή, άλλοι πάνε στο Ντουμπάι και λένε όσο εσύ με βρεις, εγώ τρώω τον αστακό.
0: Όπως η Σιντερέλα που έκανε που λέει όσο εσύ με βρεις, δεν έχω κάνω εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Είναι τέτοια η προσέγγιση όμως που τα ανεβάζει ο άνθρωπος ή το ανεβάζει
0: αυτό
1: τύπου.
0: Ρωτάω.
1: Κάνω vlog, ας πούμε, όπως κάνω διάφορα θέματα της καθημερινότητάς μου. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο καθένας που θα αγόραζε ένα σπίτι τώρα. Θα τα ανέβαζε μια φωτογραφία, μια κάτι.
2: Εγώ
1: μια
2: δεν το ανέβαζα.
0: Πρόσεξε, αυτός, γι' αυτό ρωτάω. Εγώ που δεν τον ξέρω τόσο καλά. Όσο τον ξέρω, πάντως μου φάνηκε απλώς ότι το παιδί ενθουσιάστηκε και το ανέβασε.
1: Εγώ αυτό φαντάζομαι.
0: Αλλά λέω, μήπως υπάρχει κάποιο μοτίβο. Γι' αυτό ρωτάω το Θανάση που είναι λίγο πιο μέσα σε αυτά.
2: Εγώ πιστεύω υπάρχει μοτίβο.
0: Το μοτίβο ότι αυτό που λέει, με το ακούω. Ότι όσο εσείς με βρίζετε, κοιτάξτε εγώ πώς προκόβω. Γιατί το κόνσεπτ δεν είναι το σπίτι μου το καινούριο, Βασίλη. Είναι το σπίτι μου στα 30.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ με βρίζεις, αλλά εγώ στα 30 έχω κάνει σπίτι.
1: Ναι, αλλά το ανεβάζει έτσι, εσύ με βρίζεις ή εμείς το λέμε μόνοι μας.
0: Όχι.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Όχι, εμείς το λέμε. Ναι. Μήπως είναι γι' αυτό.
2: Σωστό, ναι. Αλλά δεν είναι τυχαίο που λέει στα 30 μου. το νέο μου σπίτι. Κάπως
0: έτσι. Εντάξει, όμως είναι επίτευγμα στα 30 να έχει σπίτι, να αγοράσει σπίτι. Και μάλιστα είδα τώρα ότι στη Βάλια είπε ότι. Ανέβασε δύο φωτογραφίες, παιδί μου.
1: Η Βάλια πόσο είναι?
0: Γνωριστήκαμε, λέει, το 2021, είπε, έγραφε τέλος πάντων. Και λέει, ποιος να μας το έλεγε 4 χρόνια μετά, πόσο είναι, 5 χρόνια μετά, ότι θα έχει τα μόνα δεύτερα κλειδιά του καινούργιου μου σπιτιού. Και ανεβάζει δεύτερη φωτογραφία με τη Βάλια τώρα. Τη Χατζηθεοδόρου, λέω. Αυτά.
1: Εδώ η Μέρη μας λέει ότι.
0: Γεια σου, Μέρη!
1: Μάλλον λέει, δεν φλεξάρει ο άνθρωπος, γιατί με δάνειο λέει το έχει πάρει.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ ούτε δάνειο δεν μπορώ να πάρω στα τρία.
1: Τότε τι να φλεξάρει, μωρέ, ο Χριστιανός, σιγά.
0: Ναι. Ναι. Μπράβο του όμως, καλορίζει κοφτού φτού. Εγώ δεν θα τα ανέβαζα, όχι για να μην με σχολιάσουν, για το μάτι.
1: Η Βάλια δεν ξέρουμε πόσο είναι.
0: Τι θες, μωρέ, με τη Βάλια.
1: Να δω μήπως πέρασε η ώρα της και δεν πήρε σπίτι.
2: Όχι, όχι. Νομίζω πέρασε.
0: Γύρω στα 30 είναι. Όχι.
1: Πιο μικρή είναι και αυτή από εμάς.
0: Κάτω από 30 δεν είναι.
1: Κάτω από 30 είναι.
2: Νομίζω είναι 31.
1: Δημητρή, Βασίλης Βλάχος 34. Μην είναι 28, θα τρελαθώ.
0: Για ρώτα το ChatGPT.
1: Έλα λίγο chat.
0: Παιδιά, ChatGPT.
2: Είπα μπαρούφες λέει μόνο τώρα.
0: Συνήθως λέει μπαρούφες.
1: Στις πληροφορίες, παιδιά, χάλια στις πληροφορίες.
2: Εμένα λέει το ChatGPT είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστό.
0: Α, το πάει στο διάλογο.
2: Είναι ξεχωριστό για κάθε χώρα. Είναι βάση δεδομένων άρα τη Ελλάδα. Γι' αυτό είναι όλα μουφα.
0: Κάτσε, περίμενε. Ποια έκδοση, γιατί υπάρχει premium που σου λέει ότι είναι λίγο πιο καλή.
2: Εμείς λέμε για το free που μπαίνουν όλοι.
0: Ναι, το free.
2: Γιατί από εκεί παίρνουν τη βάση
0: δεδομένων. Το free έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δηλαδή σου λέει θα ερωταποκρίσεις μέχρι 10-15 ξέρω.
2: Είδα μια έρευνα λέει οι 6 στους 10 βάζουν το φλιτζάνι τους στην Ελλάδα. Δεν να τους πει τη μοίρα.
0: Το βάζουν.
1: Δεν έχει όριο. Εγώ το...
0: Όχι, η Βάλια δεν έχει όριο.
1: Όχι, δεν έχει όριο ο τσάτ στις ερωτήσεις.
0: Όχι, εμένα χτες που το ξεκίνησα να το ρωτάω αν ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια που του το έστειλε σε φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Θα είναι ok που εγώ φορώ 45 αλλά το πήρα 44 με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα, γιατί μου λέει αυτό δεν ανοίγει εκεί, ανοίγει εκεί, είναι μπροστά έτσι, είναι αλλιώς, είναι το υφασμά το αυτό. Τελικά κατέληξε ότι μην το πάρεις.
2: Θες να σε ταράξω με το chat.
1: Συγγνώμη, και μετά τι σου είπε κόφτο.
0: Μετά από τα πολλά του λέω και στο τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πήγα να το παίξω λίγο, να το προσωποποιήσω και λέω σε ευχαριστώ πάλι, είσαι πάρα πολύ ευγενικός, με βοήθησε πάρα πολύ. Χαρά μου και μάλιστα το γυρίζω και λίγο πιο αγοραία.
1: Αχα.
0: Μεγάλε είσαι πολύ μάγκα, θα πούμε, με εξηγήθηκε. Μου λέει και εσύ μεγάλε μου είσαι πολύ ωραίο.
2: Ναι. Δεν πρέπει να το ευχαριστήσει, λέει το chat. Λέει γιατί παίρνει, λέει.
1: Ενέργεια.
2: Καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
0: Και στο τέλος μου σκάει. Τελευταία ερώτηση. Ειδοποίηση, όχι από το ίδιο το chat. Ειδοποίηση ότι εξαντλήσατε και ότι θα μπορέσετε να ξαναρωτήσετε μετά τις 2 ώρα τα ξημερώματα.
2: Τι λέει, σου βγάλε ένα τέτοιο.
1: Πρέπει να ρώτησε πολύ, γιατί εγώ το σακατεύω τώρα τελευταία.
2: Τι άλλο ρώταγε, ρε.
0: Σας λέω και τα παπούτσια.
1: Με τις φωτογραφίες ξέρω ότι έχει κόφτη, δηλαδή η free version έχει κόφτη, δηλαδή στο ανέβασμα φωτογραφιών για να μου την κάνεις κάτι, έστειλα, για να μου πεις κάτι κλπ.
2: Πω, θες να σε ταράξω.
0: Τάραξε.
2: Με το chat. Ή το έδωσε ένα βιντεάκι, άμα θέλετε να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Άμα σου λέει το ρωτήσεις να σου πει ανέκδοτο για τον Χριστό, σου δίνει. Αν ρωτήσει, λέει για τον Αλλάχ, δεν σου στέλνει.
1: Αχ,
2: λέει,
1: τα βαριέμαι αυτά.
2: Δεν θέλω, λέει, να προκαλέσουμε, λέει, κάποιους ανθρώπους με ευαισθησίες. Ταράχτηκε τώρα εδώ.
1: Η Βάλια Χατζηθεοδόρου πάντως, γιατί δεν είναι τώρα όλοι ανήλικοι ξαφνικά, είναι το 92, 5 Δεκεμβρίου. Μεγαλύτερη και από μένα.
2: Στοπα.
1: 2 μήνες με περνάει.
0: Μεγαλύτερη από σένα είναι.
1: Μάνα μου, με περνάει 2 μήνες.
0: Πόσο είναι δηλαδή?
1: 34.
0: 34.
1: Το 92 σου λέω, 5 Δεκεμβρίου.
0: Η Καούρη πόσο είναι?
1: Η Καούρη είναι μωρό. Θα είναι τουλάχιστον 31.
2: 15.
0: 31.
1: Πιστεύω είναι λίγο πιο μικρή από μένα, ναι.
2: Γενικά όταν έχει απόψει, είσαι 16.
1: Αλλά η Βάλια καταλήξαμε θιά μου.
0: Ναι.
1: 2 μήνες μεγαλύτερη.
0: Πάει και η Βάλια, μεγάλο και η Βάλια. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και θέλεις.
1: Άμα θες,
0: πάτα το.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα ρε Μάντα, τι γίνεται ρε Μάντα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, απίστευτο, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
2: Καροτσάκι μας πάνε αυτά τα play-offs.
1: Ναι, ρε,
3: λοιπόν, Αμάντα, άκου τι θα κάνουμε. Όσο εσύ θα μιλάς και θα μας λες αποτελέσματα, τι έρχεται, τι πέρασε κλπ. Εγώ θα ρωτάω τον chat διάφορα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάει Ευρώπες, τέτοια. Να δούμε αν έχουμε προβλέψει.
1: Δεν σου απαντάς αυτά.
4: Όχι, απαντάει. Για ρωτά λοιπόν, να σου πω εγώ τα ερωτήματα πια.
3: Όχι, θέλω να κάνω τα ερωτήματα τα δικά μου τα χαζά.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε, είπαμε λίγο για τον μπάσκετ την Πέμπτη, ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας δεκαετίας. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν δε φοβερό το γεγονός ότι. Τέλος πάντων, τώρα μην να ανοίξω το στόμα. Γιατί είμαστε στο Μποντζόρνο, εμείς είχαμε εκπομπή Πρωτομαγιά. Και επειδή πήγαν κάτι celebrity. Βέβαια, κάτι. Πήγε ότι το Κούμπο πήγε. Πήγανε. Ναι, δεν πήγανε. Πήγε ο Τζόκοβιτς, δεν πήγανε κάτι celebrity. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, Σιανίδης που πάω εγώ. Ήταν κανονικά. Ασχοληθήκαμε τώρα με αυτό. Και έχει γίνει τώρα αυτό το μεγαθύριο αγώνα την περασμένη τέτοια και βραδιά. Και ευτυχώς ήταν ο Μικρούτσικος που είπε, έκανε μια ανοίξη εκεί για το θέμα. Αλλά. Πήγαινε κεφάλι με κεφάλι. Μιλάω και το Παναθηναϊκός Βαλένθια Παναθηναϊκός για την ακρίβεια. Εγώ φανταστείτε ότι το έβαλα λίγο στα μάξι. Δεν θα σας πω τη συνέχεια. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Δεν ξαναβλέπω ή ακούω αγώνα ποτέ. Δηλαδή ήταν σαν ο Θεός να μου είπε όχι. Όσο
3: γιατί?
1: Άκουσα. Παιδιά,
3: γιατί
1: δεν θα σας
3: τώρα,
1: πω.
3: Τι έγινε.
4: Όσο άκουγες, χάνατε.
1: Μπαίνω. Επιστρέφω από το γεύμα που σας είχα πει στο Βεζενέ. Λοιπόν, και μπαίνω. Είναι το σκορ 86-92. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός με 6 πόντους διαφορά. Ναι. Και μένει 2 λεπτά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο ακούω. Τώρα το στο σταυρό που σας κάνω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όσο ακούω, έρχεται στους 3 πόντους, στους 2, ισοφαρίζει 92-92 και περνάει 3 πόντους μπροστά η Βαλένθια. 95-92. Όσο άκουσα.
3: Σε χάθηκε το μάτι σε
1: 5 λεπτά. Τρελαίνομαι κιλό, παιδιά. Λέω Δημητράκη, σε χρουσούζεσαι, αγόρι μου. Το κλείνω. Και μέχρι να φτάσω σπίτι, μαθαίνω για παράταση και νίκη Παναθηναϊκού. Είμαι γρουσούζης ή δεν είμαι.
3: Μωρέ, μην νιώθεις τύψεις. Τόσα
2: δεν
3: και τόσα κατσίκια ακούνε.
1: Ρε εσύ, όμως
2: όχι,
1: ναι,
2: είναι
1: δικό, αλλά, έγινε όσο τ' άκουγα. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή όσο άκουγα, γύρισε, ροκάνισε τη διαφορά και πέρασε μπροστά η Βαλένθια.
2: Είσαι ο μόνος
1: και μόλις το χλισα, άρχισε να παίρνει κεφάλι παλιό.
4: Αν κάνει και εγώ πολλές φορές.
3: Αν περίμενες λίγο, θα άκουγες και το που γύρισε.
1: Θα γινόταν
3: ναι,
1: έτσι.
3: Μωρέ,
1: ή θα γινότανε.
3: Θα γινότανε, βρε Μάτριξ.
4: Η ενέργεια του Γκαντέμ είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη.
1: Εγώ το πιστεύω, γι' αυτό και δεν βλέπω πια μάτς. Δεν μπορώ.
4: Έτσι ήταν η συγχωρημένη μου γιαγιά. Πω, φίλε, Θεός χωρίς την αγαπώ, την εκτιμούσα. Καθόταν στη γωνιά της στο σαλόνι, λέει, πολύ Ολυμπιακός. Λέω, γιαγιά, παίζουμε σήμερα Ευρώπη. Α, αγόρι μου, με ποιον παίζετε? Λέω, παίζουμε με αυτήν την ομάδα. Α, Ισπανική, θα χάσουμε δυνατές αυτές. Λέω, ρε, γιαγιά, κάτσε να πούμε. Ακόμα δεν έχει. Χάναμε.
1: Χάνατε.
4: Λέει, α, αυτοί οι Γερμανοί και οι Γερμανοί ξέρουν μπάλα. Μπαπ, χάναμε.
1: Χάνατε.
4: Και το θέμα ήταν απορρονόταν, ήταν πολύ γαβρίνα. Κοίτα, λέω, ρε, τι
1: πάντα. Τέλος
4: πάντων. Πάντως
2: έχω την αίσθηση ότι δεν έχεις μερίδιο ευθύνης. Μην αγχώνεσαι, μην ανησυχείς και μη στεναχωριέσαι πάνω απ' όλα.
3: Ναι, να ξαναδείς,
2: Πάντως έκαναν το 2-0 και οι δύο αιώνιοι. Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός και κόντρα σε Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Τώρα αυτή την εβδομάδα πιθανότατα θα κλειδώσουν και το Final Four. Αν αύριο κάνει ο Ολυμπιακός το 3-0 και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός, τότε τελειώνει όλο αυτό.
1: Εγώ πάντως που είμαι οπαδός ελάχιστων απαιτήσεων, των λιγότερων, το μόνο που ήθελα, και ξέρω θα πέσετε να με φάτε πάλι και θα στέλνετε Ουγγαρέζο Καραγκιόζ, τι είναι αυτά που λες, δεν πειράζει, ήταν να είμαστε, εφόσον γίνεται στο ΆΚΑ και εφόσον το ζήτησε ο Παναθηναϊκός να γίνει, να είμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Εγώ αυτή ήταν η ελάχιστη απέτηση που είχα. Από εκεί πέρα στο σηκώσω καλύτερο.
4: Μωρέ, και εμείς όλο αυτό θέλουμε. Απλά δεν εξοπλίζουμε.
1: Όχι, θα στεναχωριόμουν να ήσουν εσύ στο ΆΚΑ στην έδρα μου να διεκδικούσε το Final Four και να μην ήμουν εγώ.
4: Και εγώ θα στεναχωριόμουν. Γιατί είναι πιο ωραίο να το παίρνει και από τον αντίπαλο.
1: Ακόμη καλύτερα. Γιατί τώρα στο τέλος, αν περάσουμε, θα συναντηθούμε μόνο στον τελικό.
4: Μόνο.
3: Ναι. Μικρή παρένθεση στα πολύ αυτά τεχνικά σας. Ρώτησα τον τζατ. Πιστεύεις, λέω, ότι μπορεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να γρουσούζεψε τον Παναθηναϊκό προχθές στο μπάσκετ?
1: Μπράβο.
3: Και μου λέει.
2: Τι σου πέ?
3: Αυτό, μου λέει, είναι καθαρά μια οπαδική μεταφυσική. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη λογική στο κάποιος να γρουσουζεύει το αποτέλεσμα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι απλός, δεν μας αυτό το απλός, ένας τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής. Τι σχολιαστής, μωρή, παρουσιαστής.
1: Χοντρό.
3: κάνει πλάκα, λέει γνώμες ή παίρνει θέση. Λέει γνώμες.
1: Μωρή ChatGPT, ούτε ευρώ τσακιστό θα δεις από μένα.
3: Δεν έχει καμία επίδραση στο τι γίνεται μέσα στο παρκέ. Τα αποτελέσματα στο μπάσκετ κρίνονται από πεζά πράγματα. Η ιδέα της γρουσουζιάς είναι κάτι που χρησιμοποιούν
1: μωρή,
3: οι φύλαθλοι. Με απλά λόγια,
1: ναι.
3: Αν ο Παναθηναϊκός έχανε, δεν θα έφταιγε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Ναι, αλλά είδες, λες ο μόνος που θα φταίει.
1: Ναι, εντάξει, στο τέλος κατέληξε σωστά, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί με είπε σχολιαστή που λέω γνώμες.
3: Σε ξεφτέρει.
1: Προσέβαλε.
4: Να σου πω, αυτός είναι ο ιδανικός πανελίστας. Μην πρέπει να το σκεφτούν κάποιες εκπομπές.
1: Πήγα, το κάνει 10, δεν του βγήκε.
4: Εντάξει, έβαζε κάτι ρομπότ χωρίς μαλλιά.
1: Χωρίς
4: κεφάλι, αργούσανε.
3: Η Αθηνά, παιδί μου, που δεν είχε μπαταρίες.
4: Η Αθηνά,
3: και μίλαγε από το κοντρόλ.
1: Λοιπόν, έλα,
2: πάμε ποδόσφαιρο,
4: Πού να πάμε?
2: Το μπάσκετ είναι μπροστά μας. Το ποδόσφαιρο είναι και πίσω μας και μπροστά.
1: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, πότε είναι η επόμενη, η τρίτη?
2: Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός.
1: Αμάν πια, ο Παναθηναϊκός τελευταία μας βγάλει πάλι την τέτοια.
4: Εντάξει,
2: υποσχέθηκε πάντως. Αν γίνει 3-0 και οι δύο, τελειώνει όλο αυτό το θέμα. Και πάνε Final Four και οι δύο ελληνικές ομάδες. Αν όχι, παράταση στην αγωνία.
4: Πάντως υποσχέθηκε ο Λιάκης ότι θα στείλει κάμερα αυτή τη φορά στο ΆΚΑ να δούμε ποιοι celebrity πάνε στον Παναθηναϊκό. Άρα θα έχετε θέμα το
1: έτσι είπε.
4: Έτσι.
1: Τι θα έχουμε εμείς θέμα, ο Λιάκης θα έχει.
4: Γενικά ρε παιδί, με τηλεόραση θα δούμε ποιοι
1: καλώς,
4: θα πάνε.
1: Καλώς.
2: Λοιπόν, στα playoffs τώρα. Εντάξει, το μόνο που βγάλαμε ως συμπέρασμα να ξέρετε είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα τερμάτισε τέταρτος και πάει conference. Κατά τα λοιπά, όλοι είχαν ευκαιρίες, κάποιοι δεν τις άρπαξαν. Κάποιοι τις άρπαξαν. Και αναφέρομαι στο δεν τις άρπαξαν στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ο ένας να εκμεταλλευτεί την γκέλα του άλλου. Αυτό ήταν σε αυτή την αγωνιστική το ζουμί.
1: Αυτό το
2: Ολυμπιακό.
1: Ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, που έρχεται από ΙΤΑ κιόλας από το κύπελο. Έριξε τριάρα στον Ολυμπιακό.
2: Δεν δυναμώνουν τώρα αυτά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Στην Τούμπα. Εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται. Δεν ήταν δηλαδή.
1: Όντως ακούγεται.
2: Έπαιξε. Ναι. Πέτυχε τρία γκολ. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη. Δεν είναι ότι έπαιξε άσχημα ο Ολυμπιακός. Απλά έκανε λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε
1: ο
2: ΠΑΟΚ και πέτυχε αυτά τα τρία γκολ.
3: Αμάντα μου, πού σε βρήκε ένα αυτό το κακό 3-1?
1: Πού σε πονεί και πού σε σφάζει?
4: Εμένα στη μέση με βρήκε.
2: Με το φούντι ήμουν,
3: δεν μπόρεσε να βοηθήσει ούτε ο.
2: Τίποτα. Ήταν. Έξαλλο.
1: Έβαλε κανένα παπά μέσα στη φάση, στην εξίσωση?
2: Όχι.
3: Δεν το περιμέναμε.
2: Είπαμε να το πάμε μόνοι μας, αλλά δεν. Τελικά χρειάζεται βοήθεια το πράγμα.
4: Σου λέω, ρε Βασίλη, με δύο έμπλεστρα ήμουν εγώ.
1: Μεταφυσικό πρόξιμο θέλει.
3: Α, ναι, ο Θανάσης μας είναι μεταλέοντος από το πρωί.
4: Άστα να πούμε. Με πόνεσε πολύ.
2: Ναι, και από την άλλη η ΑΕΚ στη Λεωφόρο και εκείνη δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Οπότε βαθμολογικά τώρα όλα παίζουν για τις θέσεις 1-3.
1: Τυπικά, ναι, αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ τώρα, γιατί έτσι όπως το λες.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι αυτό. Τέταρτη θέση το ξέρουμε φέτος. Δηλαδή δεν είναι ότι κυνηγάει και τίποτα.
4: Καλέ, μαθηματικά δεν έχει ελπίδες άμα νίκαγε.
1: Θα μου επιτρέψεις.
2: Μαθηματικά για πού? Για τρίτη θέση.
1: Τέλος πάντων, έτερων εκάτερων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίζει. Για να κερδάει.
4: Κοίτα, ήταν πολύ καλά.
2: Σίγουρα. Γι' αυτό και έπαιξε πολύ καλά εχθές.
4: Ήταν πολύ καλύτερος. Και με 10 παίκτες από το 20.
1: Έλα ρε.
2: Ήταν, ναι.
1: Έλα μωρή Πανάθα, μότα.
2: Ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ισχύει. Εντάξει, έχει προβάδισμα τίτλου η ΑΕΚ σίγουρα, γιατί είναι στο συν 6. Αλλά
3: με 65% πιθανότητες προηγείται, λέει ο τσάτ.
4: Τίποτα δεν έχει.
2: 65% δεν είναι το τσάτ.
1: Να το βάλαμε να πούμε στο βράδυ.
4: Θα χάσει από το ΠΑΟΚ και θα τη το πάρουμε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια τελευταία γωνία.
2: Σταμάτα, αυτά τα λες από την αρχή και κάθε τέτοιο είναι σφαλιάρα.
3: Μη σα παρακαλώ, μη σφαλιαρίζεστε.
4: Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει.
1: Έλα, πάμε παρακαλώ.
2: Καλά. Όλα έτσι μας λες και όλα έρχονται τούμπα.
4: Όχι, όλα έρχονται όπως τα λέω εγώ.
1: Θα δούμε, ελάτε, προχωράτε.
2: Αν την Κυριακή κερδίσει η ΑΕΚ και έρθει ισόπαλος στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, τότε τελείωσε το πράγμα.
4: Θα κερδίσουμε στο Καραϊσκάκι εμείς.
2: Αλλιώς πάλι συνεχίζουμε αυτή την ιστορία. Τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει.
1: Ωραίο είναι που μέχρι ακόμα παίζει όπως το πράγμα. Είναι ωραίο.
2: Παίζει. Ναι. Champions League γυναικών. Είχαμε δύο συγκλονιστικού ημιτελικού το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε το ζευγάρι του τελικού. Λιόν Μπαρσελόνα. Η Πολυνίκη κόντρα στην μηχανή παραγωγή γκολ 22 Μαΐου στο Όσλο. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ωραίο, ωραίο μάτσο. Είδαμε ένα Μπαρσελόνα Μπάγερν υπέροχο. Γενικά γίνεται χαμούλης. Έχουμε και Champions League αυτή τη βδομάδα. Έχουμε τα πόλο. Έχουμε bowling. Θα σας πω σας χρωστά. Έχουμε έχει...
3: Bowling.
2: Βεβαίως. Θα σας τα πω. Θα σας τα πω εγώ όλα.
1: Ναι.
2: Θα τα πηγαίνουμε αυτή τη βδομάδα να τα βλέπουμε μαζί. Σας αφήνω.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Ο viral παίκτης Τόμας Κούμπλακ της Ίντερ Τορόντο, ο οποίος σκόραρε και πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πολύ έξυπνο όμως, θα έλεγε κανείς, γιατί την ώρα του πανηγυρισμού έδειξε στην κάμερα την κάρτα της δεύτερης δουλειάς του, της μεσητικής του εταιρείας.
4: Εξαιρετικός.
3: Το και έκανε και έτσι κόλμη λέει.
1: Το τερπνόν με το φελίμ.
3: Real estate
2: fair. Την έβγαλε από την κάλτσα. Τσακ. Και τσάμπα διαφήμιση.
3: Θες να σου βρει σπιτάκι ο κόλτσις μας.
1: Το λεγόμενο plan B είναι.
3: Ρε παιδιά, ναι, τσάμπα διαφήμιση αυτά και plan B. Αλλά είναι ωραίο τώρα να μην βιοπορίζεται ο αθλητής και να πηγαίνει να δείχνει διάρκεια.
4: Έχει δίκιο και στον αλλά στην Αυστραλία.
2: Βασίλη μου, τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
4: Εκεί επικρατεί το rugby.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, όχι απλά διαφημίστηκε εκεί Τορόντο, Καναδάς και τα λοιπά.
4: Τορόντο!
2: Αυτό τώρα έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και εσύ μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο από εδώ.
1: Πάντως στην Αμερική, παιδιά, όλο αφήσεις, όπως εμείς εδώ έχουμε τραγουδιστές να πούμε και τέτοια, εκεί έχουν δικηγόρους ή real estate.
4: Ναι, ναι.
1: Και λένε, πάρε το Γιάννη. Τράκαρες, πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. Και λέει έτσι. Έχεις θες σπίτι, πάρε τηλέφωνο το Θανάση. Κύριο Θανάση την αφήσει.
4: Αυτό το εξηγεί στο Better Call Saul. Γιατί,
1: ναι, Better Call Saul.
4: Γιατί σου λέει ότι οι ασφαλιστικές μηνύσεις, δηλαδή το κράτος πληρώνει. Έπεσε, έσπασα το πόδι μου, μήνυση στο Δήμο. Μπαμ, θα δικαιωθεί. Με τη μία. Παπαπαπ.
1: Οπότε πρέπει να έχεις έναν εκπρόσωπο επιτόπου.
3: Για τα λεφτά τώρα, επειδή ρώτησε το φίλο μου τον Τζατ. Μου λέει, άκου αμάντα, άκου.
1: Μην τον πολύ ρωτάς, θα πρέπει να τον πληρώσουμε κάποια στιγμή στο τέλος.
3: Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, παιδιά, σε κορυφαία κλαμπ στην Ευρώπη, όπως Μπαρσελόνα που μας είπε τώρα η Αμάντα, Λιόν, Τσέλσι κλπ. Οι μεγαλύτερες παίκτριες φτάνουν σε αμοιβές περίπου 400.000 με 1.000.000 ευρώ το χρόνο. Αμέ, και υπάρχουν
2: βέβαια,
3: παραδείγματα, μιλάμε για καθαρά χρήματα 30.000 ευρώ έως και 80 το μήνα. Μπράβο στα κορίτσα.
1: Καμιά λες, χαρά,
3: αμέ.
2: Στο εξωτερικό έχει πάει αλλού το πράγμα.
1: Μπορείς, δεν πρέπει να γίνω γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στο εξωτερικό.
3: Δεν θα σε παίρνανε μωρέ, ατσουμπαλοσύνη κι εσύ.
4: Πίσω δεν έχεις και τίποτα.
1: Δεν έχω. Εντάξει, ευχαριστούμε, πάντα καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Φιλαρακιά, θέμα βραδιάς πίσης το πρωί είναι η κάλτσα. Και αυτό που θέλω να πω είναι για την Pizza Fan, γιατί όποιος βγει στον αέρα για να επιλέξει ποιο είναι το νικητήριο ποίημα, το σημερινό τουλάχιστον, θα τσιμπήσει δύο πίτσες Bianca al Forno. Ναι, και θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφωνήματος ή μηνύματος. Αλλά αυτό που με βλέπετε τώρα λίγο να πελαγοδρομώ, γιατί δεν το περίμενα αυτό. Pizza Lime από την Pizza Fan, η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Καρμούτσου. Έλα ρε Μίτσο. Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίνσα μαργαρίτα lime. Lime, όπως το ακούτε. Μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του Αμέρου Μασεφ από τις 14 Απρίλη. Η απόλαυση απογειώνεται με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan.

0: Παίζει τα δικά σου. The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Ρυθμός
13: 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
14: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappes Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Έχεις κάποια χρήματα.
4: Αυτή λέει και για την τύχη, ότι μάλλον τις πηγαίνανε τα πράγματα καλά.
3: Είναι είσαι αυτό... χαλαρός. Αρχίζεις και έχεις την ωριμότητα, ξέρεις ότι δεν πειράζει, ας το κάνουμε και ας περάσουμε ωραία του τριαντάρι. Οπότε αυτό ακτινοβολά φαίνεται πάνω σου και είσαι πιο δεκτικός.
5: Πάντως, πέραν που ακτινοβολά, εδώ πρέπει να τις τύχαιναν και τα καλά. Δεν έρχεται, ρε παιδί μου, μια στιγμή στη ζωή που λες, πότε σταμάτησε να μου τυχαίνουν εμένα τα καλά.
3: Είναι κάπου το, το πιστεύεις, ρε παιδί, αυτό το βγάζεις.
5: Ναι, το πιστεύεις κιόλας, αλλιώς δεν γίνεται.
3: Ναι.
5: Καλημέρα στον Χρήστο μας, καλημέρα στη Νίκη που η χρυσή της πενταετία ήταν το 2016 με 2021. Πες μας καλέ πόσο ήσουνα τότε. Τέλος σπουδών, λέει. Α, μικρή, 22-23. Τέλος σπουδών, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην Κύπρο για 11 μήνες. Άθληση, έξοδοι, εκδρομές και γνωριμία με τον άντρα μου που κάναμε ένα υπέροχο μωράκι.
3: Έλα ρε.
5: Την εκμεταλλεύτηκε τη χρυσή της πενταετία. Μπράβο της. Μπράβο.
3: Ρε παιδιά, πιστεύετε ότι η τελευταία μας καλή χρονιά ήταν το 19.
5: Αγάπη, ναι.
3: Το 19 ήταν η καλύτερη.
5: Αγάπη, ναι.
3: Και εγώ ήταν η καλύτερη
4: γιατί
3: χρονιά.
4: Γιατί το 19 ειδικά.
3: Το 19 ήταν η πολύ δυνατή χρονιά.
4: Ναι.
5: Μετά το 20 μόνο χαλιά.
3: Σκατά μετά. Μετά την άντε και η καραντίνα
4: λόγω
3: το πρώτο
4: Τσίπρα,
3: χρόνο.
4: Λόγω Τσίπρα που
3: έχεις. Όχι, όχι, καμία
5: ρε,
3: σχέση
5: μην
3: εγώ. Το βλέπεις
5: εγώ.
3: Μην το βλέπεις. Και καραντίνα.
5: Ρε παροπίδες ρε. Παροπίδες.
4: Τέλει μου Θανάση μην το βλέπεις πολιτικά.
3: Μην το βλέπεις. Τσίλα ράσω τώρα. Μιλάμε για 19. Εντάξει, καλά πήγαιναν τα πράγματα ακόμα.
4: Ναι.
3: Τι έγινε μετά.
5: Τι έγινε μετά.
4: Εδώ με έχει καλό διάστημα να θυμηθώ τι έγινε το 19.
3: Σκέψου και το 19 πώς ήταν η χρονιά σου. Θα ήταν καλή. Δηλαδή και οικονομικά ήταν καλή για τους περισσότερους. Έβγαλε το 19.
4: Το 19.
3: Τα βγάζες,
4: και ναι. Το 19.
5: Καλημέρα και στον Νίκο. Το μοναδικό μάπα που θα βρεθεί πολύ πιθανόν σε ουρανοξύστη στον ελληνικό. Γιατί τα αφεντικό του αγόρασε και διαμέρισμα.
4: Ναι, και εγώ από ανθρώπους που τα αφεντικά του αγόρασαν διαμέρισμα.
5: Ε, ναι, τώρα εμείς τι πρόσβαση να έχουμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Ποιος είναι το αφεντικό σου, α, δεν λέει.
5: Δεν θέλω και να μην πεις, μην πεις. Καλημέρα να πούμε.
4: Εγώ πάντως αυτός που λέω είναι γνωστός εφοπλιστής. Πολύ γνωστός. Μάλιστα τώρα πρόσφατα αγοράσανε και κάτι, κάνανε και κάτι αγοραπολισίες. Πουλήσανε κάτι παλιά, πήραν κάτι καινούρια.
5: Τώρα, μα είσαι εφοπλιστής, σε τραβάει η θάλασσα. Πού θα πας. Να
4: έχεις
5: και ένα προς τα εκεί.
3: Να τη Λιάννα έρχεται να με βεβαιώσει. Έβαλα και καρδούλα γιατί μ' άρεσε. Λέει, παιδιά, το 19 ήταν όντως τόπο χρονιά. Με όσους το έχω συζητήσει, λένε ακριβώς το ίδιο.
4: Ναι.
5: Όχι, τώρα είμαστε τρεις.
4: Όχι, δεν είπα όχι. Απλώς δεν θυμάμαι τι έκανα το 19 γι' αυτό.
5: Και εγώ
4: καλά, γενικά δεν θυμάμαι.
5: Δεν είναι και εγώ τι θυμάμαι.
3: Ούτε και εγώ θυμάμαι, αλλά το
5: ναι.
3: Αίσθημα.
6: Για σένα δεν ήταν.
4: Οι γονείς μου. Ναι, ρε, είχα πεθάνει οι γονείς μου και δύο με το 19. Πώς είναι εδώ να είναι καλή χρονιά.
5: Δεν το θες το 19.
4: Ρε Θανάση.
3: Εντάξει, είσαι πάλι εξαίρεση.
4: Μια χρονιά δεν θα πεις ρε μα.
5: Είχαμε την περίπτωση τώρα. Ήταν η περίπτωση αυτή.
4: Ποια χρονιά της ζωής μου είπες ρε μεγάλε.
5: Κατά λάθος έγινε.
4: Και χώρισα κιόλας. Και χώρισα κιόλας.
3: Κάσε ρε μα.
5: Α, χώρισες κιόλας.
6: Το
5: 19.
4: Το 19.
3: Παιδιά.
4: Μου κλέψανε τα μάξι, χώρισα και πεθάνανε και δύο γονείς.
3: Άρα για να πάει καλά στη φάση μας πρέπει να ξέρουμε όλοι πράγματα. Γιατί σκάτα στον Ουγγαρέζο.
4: Όχι. Μα πραγματικά πρέπει να βάζεις όλη τη σκατήλα των δική σας. Αλλά το καλύτερο είναι η μάπισσα. Που λέει ναι, ναι. Βάζει δικό της. Πάρα πολύ λένε το 19 ότι ήταν καλή.
3: Ρε, ακούγεται, ακούγεται. Καλέ, στέλνει κι άλλοι. Συμφωνώ, λέει το 19, φυσούσαμε.
5: Εν τω μεταξύ, βρεθήκανε δύο Ηλιάνες back to back να φυσάνε.
4: Φυσάνε, εμείς εμείς το 19 δεν φυσάγαμε, ρουφάγαμε.
5: Εντάξει τώρα, συμβαίνουν αυτά.
4: Τέλος πάντων, πάμε.

0: Δέτε μήπως να σας πω τα Eurovisionικά τα νέα τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά.
1: Το ρεπορτάζ του τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το ρεπορτάζ είναι ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας πρόβα. Τα μάθατε.
2: Ό,τι ξέρετε τώρα, 10 μέρες θα μας ξύσουν τα άντερα.
0: Τώρα είναι η κορύφωση πια.
2: Γιατί παρεμπιπτόντως κάνει και νούμερα αυτό.
1: Ένα χρόνο τώρα πήγαινε αυτή η υπόθεση.
0: Σκέψω ότι έχει 4 τώρα ο μήνας, ας πούμε. 16 είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε 10 μέρες ακριβώς όπως το λες. Γιατί έρχονται τώρα και πληροφορίες, έρχονται και πράγματα. Είχαμε μπει στην πρώτη μας πρόβα. Ολοκληρώθηκε πάρα πολύ εντυπωσιακά, σου λέει. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες. Οπότε είδαμε και το outfit που θα φοράει ο Ακύλας επί σκηνής. Είδαμε και ένα πατινάκι με το οποίο μπαίνει κάποια στιγμή στη σκηνή.
2: Για τα πατινάκια αυτά είναι σκοτώστες όμως. Δεν είναι σωστά τα μηνύματα που περνάμε.
0: Μωρέ, αυτά τα μικρά ξέρουνε. Mm. Ξέρουν αυτά.
1: Τσίλαρε, αλλά.
0: Στα χρώματά του θα είναι, με την πορτοκαλί, την πότα, τη γούρινη όπως τον ξέρουμε. Με πορτοκαλί πάνω και μαύρο συνολάκι έτσι τυγρέ. Σκουφάκι φυσικά αυτά τα πάντα.
2: Ωραία.
0: Δεν έχουμε δει στις πρώτες φωτογραφίες τους ανθρώπους που θα βρίσκονται μαζί του επί σκηνής και θα διαδραματίσουν διάφορους ρόλους.
1: Έχουμε καταλάβει τι θα κάνουν.
2: Κάποιοι ρόλοι από το βιντεοπαιχνίδι. Όχι η μαμά.
0: Όχι, δεν θα έχει τέτοιες αναφορές.
1: Εγώ είχα μια ιδέα και ήλπιζα ότι θα το κάνουν έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω.
0: Τους προλαβαίνουμε, λέγε!
1: Μήπως το ακούσουν. Ρε, παιδί, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να στείλανε πίσω τώρα που έχουμε και τα γκριν και καλά ένα arcade παιχνίδι. Μια παλιά φάση Tron Legacy, όσο έχουν την ταινία. Τα παλιά που είχαμε στα ουφάδικα.
0: Ναι.
1: Και να έχει το χαρακτήρα.
2: Τι φλιπεράκι δηλαδή.
1: Όχι, να έχει μέσα χαρακτήρα, ότι παίζει κτλ. Και να σπάγανε τη τέταρτη διάσταση και να βγαίνανε και καλά οι χαρακτήρες.
2: Το τέταρτο τοίχο, ρε.
1: Ναι, το τέταρτο τοίχο. Ναι. Και να ήταν άνθρωποι οι χαρακτήρες πάνω στη σκηνή.
0: Σαν το ρίγκ που βγαίνει αυτή την τηλεόραση μέσα.
1: Ναι, κάπως.
0: Δρακουλιάρικο για Eurovision.
2: Ωραία. Σαν τη Σαμάρα, λέει.
1: Σου αρέσει όμως.
0: Σαμάρα να βγει Παρθένα Χοροζίδου από την οθόνη τη Eurovision μέσα. Όχι, με το μαλλί μπροστά το ξανθό.
2: Πάντως, προσέξτε τώρα. Κάποιο ανακατόστρα θα παρατηρούσε το εξή.
0: Τι μωρή, φιλιό.
2: Φιλιό, θα σου πω εγώ τώρα. Μωρέ, και που στέκομαι στα πόδια μου και συνεχίζω την εκπομπή που μου θυμίζει το 19.
0: Μετά το 19.
2: Να βγάζετε το 19, αντί να μου πείτε. Και μπράβο, Δημήτρη, κάθεστε και μου τη λέτε. Λοιπόν, λέω ότι. Σκεφτείτε τώρα.
0: Ναι.
2: Σε ποια άλλη αντιπροσωπεία μας στην Eurovision όλη η ομάδα τα δίνει όλα για να προωθήσει την εκπροσώπηση?
1: Σε καμία.
2: Δηλαδή τώρα βλέπεις Φωκά, πρώτη μούρη. Πότε έχεις ξαναδεί το Φωκά να συμμετέχει σε βιντεάκια, να βγάζει δικά του βιντεάκια, να δίνει συνεντεύξεις ο Φωκάς? Όλη η ομάδα δηλαδή. Η Παρθένα τώρα και τα λοιπά. Η διάφορα καλά παίζει Παρθένα είναι η Παρθένα. Δηλαδή έχει και δική της ξεχωριστή καριέρα.
0: Βεβαίως.
2: Ενισχύει. Αλλά βλέπεις, θα δεις, οι χορευτές, οι χορογράφοι, αυτά μιλάνε, βγαίνουν, στηρίζουν. Στη Σάτι.
0: Ναι.
2: Ήταν όλοι κρυμμένοι.
0: Μωρέ, ήταν γενικά τα πράγματα 2 χρόνια πριν, αν το θυμηθείς, πολύ πολύ πιο μικρά. Δηλαδή, ούτε εθνικός τελικός. Μία εκπομπή ένα βράδυ που ανακοινώθηκε το κομμάτι, βγήκε το βίντεο κλιπ. Δεν υπήρχε τέτοιο tour, ας πούμε, δεν υπήρχε συνέντευξη τύπου που κάλεσαν φέτος όλους τους ανθρώπους εκεί και είχαν στήσει και τα διάφορα. Εννοείται ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάνανε άλματα στην προσέγγιση.
2: Ναι.
1: Εγώ, σαν δεύτερη φιλιό.
0: Έφυλιτσα,
1: θα ήθελα να κάνω τη σειραφή σε αυτό που είπε.
2: Σειραφή κασέτη.
0: Κόψε, ράψε, ναι.
1: Και θα πω. Παίζει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλο ταλέντο στα χέρια.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Έχει μεγάλη σημασία το ότι δεν είχε καριέρα ο Ακύλας. Άκου τώρα. Ο Ακύλας είναι πολύ ευγνώμων για όλο αυτό που του συμβαίνει. Οπότε πιστεύω, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος, σου λέει: πάω πίσω. Ακούω τους πάντες, τους φιλιώνω όλους να κάνουν μια δυνατή ομάδα, γιατί θέλω να κοιτάξω το μέλλον μου. Δεν έχω κάποιο τουπέ, γιατί μέχρι χθες.
2: Ναι, αλλά παρακάνω... δεν μιλάμε για τον Ακύλα, μιλάω για όλους τους άλλους που έχουν μια εξωστρέφεια.
1: Αυτό
2: εσύ
1: θέλω
2: δηλαδή
1: να
2: ότι βγήκε ο Φωκάς επειδή το είπε Ακύλας.
1: Όχι. Έχει φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον ο Ακύλας.
0: Ωραία, και με την Κλαβδία πέρυσι που επίσης δεν ήταν
2: το ίδιο περιβάλλον.
1: Δεν ήταν τόσο χαρούμενοι.
0: Πιστεύω. Πολύ χαρούμενοι ήταν, ρε.
2: Η Κλαβδία με τη Μαυρίλα, με το μαύρο το φόρμα και το
0: φόρμα. Εννοώ στο πώς θα πηγαίνανε μεταξύ τους στη Σύπρια που υπήρχε.
1: Η Κλαβδία ήταν αυτό, σου λέει. Κάποιος μίλησε για την Κλαβδία. Είχε κάνει κάτι, είχε εμφανιστεί σε ένα παιχνίδι. Ο Ακύλας, σαν ταλέντο, εμφανίστηκε μόνος του. Τον αγαπήσαν όλοι για αυτό το λόγο. Τους ένωσε.
2: Τους εισπύρωσε.
1: Τους έχει μοιράσει και ακούει τους πάντες, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο έχω μάθει.
2: Και αυτό τους κάνει.
1: Περνάει και τις ιδέες του.
2: Να νιώθουν την ανάγκη να βγουν να τον υπερασπιστούν.
1: Μπράβο. Συμμετέχουνε.
2: Είναι ενωτικός δηλαδή ο Ακύλας.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, νομίζω στη Eurovision κάποιες χρονιές, κάποιες χώρες συμμετέχουν με έναν τρόπο αυτό που λέμε campaign για να κερδίσουν. Για μας φέτος είναι τέτοια χρονιά.
2: Πάντως επίσης μέσα στο βαθύ Twitter.
0: Σας πω και τα με κουτσοβολιά.
2: Στο βαθύ X. Αυτό που ακούγεται είναι ότι φτάνει πια αυτό το εκπλήξεις και θα τα πούμε σιγά σιγά. και τα σφράγει στα μυστικά. Γελάει, σου λέει η Ευρώπη με αυτά. Όλες οι αντιπροσωπείες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βγάζουν, ανοίγουν τα χαρτιά τους για να. Στο πλαίσιο της πρόθεσης του κομματιού.
0: Είναι δύο σχολές.
2: Λέει το Twitter, εγώ δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
0: Είναι δύο σχολές στη Eurovision. Και θα σου πω και εκ του αποτελέσματος, αν είμαστε κερδισμένοι ή όχι. Η μία σχολή, που πολλές φορές έχει κερδίσει κιόλας, λέει την εμφάνιση του εθνικού τελικού που είδε ο κόσμος, αγάπησε, τη μάθαμε, την ξέρουμε, τη δείχνουμε. Αυτή και επαναλαμβάνουμε στη σκηνή της Eurovision. Πολλές φορές και με το ίδιο το προπ από το σπίτι μας. Ναι. Βλέπε Λωρίν με το τατού πριν 2-3 χρόνια. Ό,τι είδαμε στο Μελωδί Φεστιβάλεν με εκείνους τους βράχους που ανοιγοκλίνανε, το ίδιο με το ίδιο το ρούχο το πήρε, το πήγε εκεί. Αντίστοιχα φέτος η Φινλανδή.
2: Ναι.
0: Ό,τι βλέπεις με το λευκό το φόρεμα, την κυρία με το βιολί, τις φωτιές, τα παράθυρα, ο κύριος με τα μαύρα, το ίδιο ακριβώς. Εμείς και κάποιες άλλες χώρες επιλέγουμε στον εθνικό τελικό να δείξουμε κάτι διαφορετικό και εκεί να το αναβαθμίσουμε πάρα πολύ. Αυτό εκ του αποτελέσματος έχει το στοιχείο της έκπληξης που κερδίζει. Φουρέιρα 2018. 18η στα στοιχήματα. Έχουν δει ένα βίντεο κλιπ. Κανένας εθνικός τελικός από την Κύπρο, καμία γκραντ εμφάνιση.
1: Πάντως, εγώ είμαι άσχετος.
0: Πάει εκεί, κάνει την πρώτη πρόβα και βρίσκεται αμέσως πρώτη-δεύτερη στα στοιχήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως, εγώ είμαι άσχετος. Είδα βιντεάκι στο TikTok τους Φιλανδούς που βαϊμπάραν με Ακύλα και λέγανε The best. Προωθήσαν Ακύλα.
2: Πες τα κουτσομπολιά, εσύ, γιατί θα πάμε στην πίση.
0: Λοιπόν, αυτοί τα κουτσομπολιά είναι οι Φιλανδοί, το μεγάλο φαβορί. Είχαν, λένε τώρα οι πληροφορίες, σοβαρά τεχνικά ζητήματα στην πρώτη τους πρόβα. Ήταν ακριβώς μετά από εμάς, γιατί εμφανίζονται και μετά από εμάς στον πρώτο ημιτελικό και ακόμη δεν έχουν λύσει το σοβαρό του ζήτημα. Θα μπορέσει η κυρία αυτή, η Λίντα Λαμπένιους, πώς τη λένε, να παίξει live ζωντανά βιολί. Εκεί ποντάρουνε.
2: Γιατί δεν μπορεί να παίξει τη βιολάρα
1: τη. Προβλέμο, προβλέμο.
0: Δεν μπορεί να παίξει ζωντανά τη βιολάρα τη.
2: Δεν έχει, δωρονάδωρον
0: είναι. Δωρονάδωρον
2: είναι. Φίλε, βιολάρα τη.
0: Και έχουμε και αυτή η κυρία που είναι σαν την Πάολα με το βιολί που πάει πάνω κάτω με τα πόδια και έξαλλη.
2: Ναι.
0: Έχει γίνει τώρα, σου λέει, πολύ έξαλλη. Θα το παίξει το βιολάκι της.
2: Ρε τη βιολάρα. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Παρακαλώ, βραδιά ποίησης.
3: Βραδιά ποίησης.
2: Καλημέρα, ποιητές. Η σημερινή βραδιά ποίησης έχει θέμα την κάλτσα. Παρακαλώ, ποιος θα ξεκινήσει.
1: Θέλω να ξεκινήσω εγώ, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
2: Ναι, δεν έχει σαν το 2019, αλλά αρκετά καλή.
1: Εντάξει,
2: ναι.
0: Σταματήσαμε έτσι με το 19.
2: Ένα σε δράσω.
1: Ανασύρω από το ντουλαπάκι της ψυχής μου την ποιητική μου συλλογή «Τα δάκρυά μου»,
2: ναι.
1: Και είναι το ποίημα «Μου λείπεις».
2: Όντως.
1: Ναι, σκάσε.
2: Ναι.
1: Κάθε 4 του Μάη ανοίγω ένα κεράκι. Προσεύχομαι στα γόνατα, παρακαλώ να σε δίπλα στο Θεό.
2: Τι
1: σα λέει. Τώρα σε θυμάμαι. Μου κρατούσες παρέας από το δημοτικό και με κρατούσες από το μικρό το δαχτυλάκι μέχρι το στρατό. Σε κρυφό είχα σαν φυλαχτό. Σε έβαζα και στο τσεπάκι. Είχες και χρήση μαντιλάκι. Αχ, μάνα, ποτέ δεν θα σας συγχωρήσω. Πάντα θα σου το κρατώ. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να πλύνεις το μικρό μου φυλαράκι. Και κάθε τέτοια μέρα θυμάμαι την απώλεια από το γλυκό μου το καλτσάκι.
2: Oh.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Whirlpool.
0: Ναι, αυτό σε πείραξε. Το έρευος.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε.
2: Whirlpool.
1: Χάθηκε στο έρευος του Whirlpool. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Ναι.
1: Και έχω ορφανό να περιμένει το αδερφάκι μας στο σιρταράκι το μικρό καλτσάκι. Άραγε η τρύπα η μανταρισμένη. Θα παραμένει κλεισμένη. Ή θα έχει παραδοθεί στη φύση σαν μια περιπλανόμενη κλωστή. Η κάλτσα μου η ακριβή, αυτή η παντοτινή μου.
2: Έλα ρε λαλάκα, πολύ ωραίο. Ο μάγκας μεγάλος, πολύ μεγάλος μάγκας.
1: Στεναχωρήθηκα.
2: Παρακαλώ, να πω εγώ είσαι η Βασίλη.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Θα διαβάσω το ποίημά μου η κάλτσα από την ποιητική μου συλλογή, το όμορφο 2019.
1: Ναι.
0: Η άνοιξη του 19.
2: Καλό μου 19. Άτσα! Κοίτα μία κάλτσα. Να είχα και την άλλη, θα έκανα κεφάλι. Δύο κάλτσες έχει η ζωή, φόρεσα μια και βγήκα. Ρίγες είχε και μαλλί και στο δάχτυλο μια τρύπα. Μια κάλτσα στο κεφάλι μου θα βάλω να ληστέψω το βράδυ την καρδούλα σου και να σε βατέψω. Και εσύ με την καλτσούλα σου μου έριξες χαστούκι Ένιωσα να κάνω μάνα στην 21 Στούκη. Βλέπω η Κατερίνα Ζαμπόν να επιστρέφει.
0: Καλά, Σβάν σοβαρό.
2: Πιστέψτε με, από το κράξιμο θα την κάνω ντεφι.
0: Έλα, έλα. Την περιμένουμε πώς και πώς.
2: Ευτυχώς που έρχεται Τετάρτη, για να, θα την κάνω να πάει κατευθείαν σφαίρα στην ψυχολόγο.
1: Να σου πες της ότι κάναμε τρομερές εκπομπές χωρίς αυτήν.
2: Μα ισχύει.
1: Όντως κάναμε.
2: Σήμερα είναι η καλύτερη εκπομπή και. Εντάξει. Οφείλουμε. Ρε παιδιά, μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Αλλά ότι κάναμε καλή εκπομπή σήμερα.
0: Πάρε.
2: Όπως σου λέμε, ο Λιάκας φέτος έχει κάνει τα χαμηλότερα νούμερα. Μπορεί να έχει σχέση με το πάνελ, μπορεί να μην έχει σχέση με το
0: πάνελ. Να την πάρουμε να την πούμε.
2: Να την στεναχωρηθεί. Τόσε σχέσει που μα ακούνε τώρα και θα του το πούνε.
0: Σωστό.
1: Εγώ λέω να την πάρουμε, παιδιά, είναι 7 η ώρα εκεί.
0: Θα το έχει στείλει ο Θείο Λάκη τώρα.
2: Θα είμαι εγώ ότι έχω δουλειά απέναντι, όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε. Σε 4 λεπτά έχεις,
0: πάμε να σα διαβάσω πολύ γρήγορα το ποίημα μου. Είναι το ποίημα με τίτλο 2019 από την ποιητική συλλογή Τα καλύτερα μα χρόνια. Ότι θα υπάρχει για μα, είπε. Μα ήταν.
2: Άντε ρε τσόγλανε! Άντε ρε τσόγλανε!
0: Ξαναμπαίνω. Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Μα ήταν λόγια μοναχά. Και να σαν κάλτσες τρύπιες.
1: Τα στρατηγικό το παίξιμο.
0: Ο κανόνας της γιαγιάς πρέπει να είναι πάντα στο
2: αυτί
0: σου.
2: Μα είπα και εγώ, πήγε και ήρθε πάρα πολύ νωρί, γρήγορα. Και λέω, πώς το έγραψε ο
0: Κεράτας. Ένα στίχο εμπνεύστηκα.
1: Αποδομή λίγο του τελικά τραγούδια.
0: Ένα στίχο. Ο κανόνας της γιαγιάς πρέπει να είναι πάντα στο αυτί σου. Όταν από το σπίτι πας να βγεις, τσέκαρε και λίγο το βρακί σου. Μη σου τύχει εκείνο με την τρύπα, θα γίνεις ρόμπα, εγώ στο είπα. Ναι. Φρόντισε να αρέσεις, μόνο έτσι μπορεί και να τον βρέξεις. Βάλε κάλτσα δυνατή, να σε δει να τρελαθεί. Και θα θέλει να στη βγάλει, θα την έχεις πια ζουρλάνη.
2: Πολύ ωραίο. Έχω breaking news. Από ένα λογαριασμό που φέρεται να είναι του Γιάννη Παπαμιχαήλ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι. Λοιπόν,
1: ποιος συνάντησε.
2: Καλά, αυτός ο Θεοφάνος τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος. Επί δύο ημέρες του στέλνω τα καλύτερα, πόσο τον εκτιμώ, τα πάντα. Μια απάντηση, ένα τυπικό ευχαριστώ, δεν μου έγραψε. Την τρίτη ημέρα τα άκουσε. Σιγά το μουσικό. Αυτά τα κόρτς που παίζει είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πείτε, αυτά ξέρει, αυτά παίζει. Τι να ζητάμε τώρα. Εγώ σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας. Δυστυχώς, γράφει ένα λογαριασμό. Που φέρεται να. Τζον Παπαμιχαήλ.
0: Περεκτιμημένος Γιώργος Θεοφάνους, καβαλημένος.
2: Τώρα δεν ξέρω, πάντα να τα βρουν εγώ.
0: Ξέρει κάτι λίγα εκεί από μουσική.
1: Αυτός ο λογαριασμός μου θυμίζει όλους αυτούς που σε αποθεώνουν σε 5 μηνύματα και μετά, επειδή τους απαντάς, σε βρίζουν δημοσίως.
2: Το κάνουν και με κοπέλες αυτό κάποιοι. Δημοσιογράφοι που έχουν σελίδες lifestyle, την πέφτουν. Ναι, έχουν. Ναι,
1: πέστα.
2: Το ακούμπαμε.gr.
0: Ναι.
2: Και τους διαβάζετε κιόλας και την πέφτουν σε κοπέλες. Και άμα δεν τους ρίξουν χιλόπιτα, μετά. Α, για να την πέσουν, γράφουν ένα κομματάκι, την εκθιάζουν. Και λένε η Στάρελα, ας πούμε, εντυπωσίασε να πούμε με το περπάτημα, με την περπατησιά της το event. Στέλνουν μήνυμα, είδες τι σου έγραψα. Πολύ ωραία, θες να πάμε για ποτό.
0: Όχι.
2: Την άλλη μέρα. Πληρωμένο μάλλον το catwalk από την κοπέλα και τον κόμενο του στο καινούριο.
1: Είναι η σοβαρή δημοσιογραφή.
2: Και αυτή είναι και τηλεκριτική κάποιοι. Τι να σου πω, προχωράμε.
0: Τηλεκριτική κάποιοι.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε άνθρωπο να μας πει τι συμβαίνει σήμερα.
2: Ναι, σωστά, παρακαλώ, ναι. Ποιος είναι? Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Είμαι η Άννα.
0: Ελάτε, Άννα.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Άννα, από πού μας τηλεφωνείς εσύ, μάλλον πού σε βρήκαμε, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Από Νέο Ηράκλειο, τώρα στον δρόμο.
0: Α, από Νέο Ηράκλειο, τώρα στον δρόμο.
2: Έχει κίνηση.
4: Έχει την κινησούλα του.
0: Και πού πηγαίνετε, Ιωάννα, αυτό το πρωινό Δευτέρας? Άννα.
2: Καλά τα είπε.
4: Δουλειά.
2: Δουλειά. Πού πηγαίνει, ρε Βασίλη?
1: Άννα, είσαι μάπης, ακούς.
4: Ναι, ακούω.
1: Πόσο φαινόμαστε χωρίς την μπουκά, μαζεύω τώρα εγώ στατιστικές. Στέλνουν μηνύματα και
4: αυτά. Εντάξει, το θέλετε το κορίτσι σας εκεί πέρα να σας βάζει λίγο στον ίσιο δρόμο.
2: Ναι. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Το 2019, τι χρονιά ήταν για σένα?
0: Πώς τα πέρασε
1: τώρα?
2: Τι θυμάστε αυτή τη χρονιά?
4: Τι θυμάμαι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ούτε κρύο ούτε ζέστη.
4: Okay. Όχι, ναι, δεν μπορώ να πω ότι είχα κάτι πολύ καλό ούτε κάτι πολύ κακό. Άρα κάπου στη μέση.
2: Ωραία, ποιος κέρδισε λοιπόν από τα ποίηματα που άκουσες, ποιος ήταν το καλύτερος?
4: Ο Πασά.
2: Τι, ποιο Πασά?
1: Ευχαριστώ.
0: Μα τη άρεσε η κάλτσα του πλυντήριο τώρα, γιατί.
2: Ρε, τώρα αντικειμενικά ήταν. Την παίρνει την ψήφο, την παίρνει την ψήφο. Αντικειμενικά ήταν το χειρότερο από τα τρία σήμερα.
0: Όπω, κάνει
4: να μην το διάλεξε. Γιατί ήταν το χειρότερο.
2: Εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Ήταν μια οδύση στην κάλτσα μου.
2: Σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ το ακούω πάρα πολύ το επιχείρημα. Σε ευχαριστούμε, Άννα μου, έχει κερδίσει από πίτσα φαν.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα συνειδητοποιήσουμε να σε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, λοιπόν, να πριν χαιρετήσει, να ξέρει, είχα παλιά μια τρομερή. Όχι εγώ.
0: Τι κάλτσα.
1: Όχι, όχι. Ένα άλλο φίλο είχε μια τρομερή ιδέα. Τελικά δεν βγήκε ποτέ γαμώτο η παραγωγή αυτή. Γιατί ποιο να έρθει να σου μιλήσει αυτήν την εκπομπή. Αλλά άκου τώρα ιδέα. Κάλτσα και καλά σαν κούκλο θέατρο. Η οποία θα είχε. Θα είχε τουρέτ. Και θα έκανε live συνεντεύξεις με ελληνικά πρόσωπα της τηλεόρασης, το οποίο θα τα βρίζε.
0: Το οποίο ξέρεις τώρα, αυτή η κάλτσα θα είχε κεφαλάκι, θα μοιάζε με αντικομόριο. Ξέρω, εγώ ξέρω.
2: Άκου τώρα, αν ήμασταν σε ένα meeting τώρα, εγώ ξέρεις θα σου έλεγα. Γιατί πρέπει να πεις ότι η κάλτσα έχει. Γιατί πρέπει να στοχοποιήσει το τουρέτ. Αυτό το θα μου πεις και εσύ, μην είσαι φλόρος πολιτική ορθότητα. Πες ότι είναι. Φτιάξε μια περσόνα. Πώς είναι,
1: είναι
2: ο Τόνις Φίνος, να είναι ο αθυρόστομος παρουσιαστής. Ο Τάκης ο Τρελάρας.
1: Όχι, γιατί ο παρουσιαστής αυτός θα είχε τουρέτ. Δεν θα ήθελε να σε προσβάλλει, αλλά λέει μέσα το τουρέτ την αλήθεια για το πρόσωπο που θα έχει.
2: Α, το πας στην αλήθεια.
0: Ναι. Και να πάω εγώ να κάτσω απέναντι.
2: Γιατί ένας που βρίζει να του λες ότι έχει τουρέτ, μετά στοχοποιήσεις τους άνθρωπους που έχουν τουρέτ. Δεν είναι, και δεν είναι και απόλυτο ότι βρίζουν όλοι.
1: Πήγαμε να κάνουμε ένα πιλότικο, δεν βρίσκαμε άνθρωπο.
0: Ναι. Φυσικά και δεν έβρισκες. Να κάτσω να με ξεφτυλίσει κάλτσα. Ρούστινγκ λέγεται, παιδιά. Σκορ,
2: παλιά καθόντουσαν και συμμετείχαν. Βέβαια, σε ανθρώπους που ξέρουν δεν θέλουν να τους προσβάλλουν. Αλλά στο Ούγκα Τσάλετ, ας πούμε, θυμάστε.
0: Ναι. Ρούστινγκ ήταν το Ούγκα Τσάλετ. Ναι, μετά το. Αν η κάλτσα κάνει 40% να κάτσω να με πατήσει κάτω. Ιδάλλως δεν κάθομαι.
2: Μετά έγιναν πολύ ευερέθιστοι στη showbiz. Μπορεί και εγώ να έχω γίνει.
0: Πέρα από το ευερέθιστη, κάποιοι ρε παιδί μου και λίγο φοβήθηκαν. Παίζει και αυτή η
1: εκμεταλλεύτηκαν την εποχή.
0: Δηλαδή, λες, θα μου πει ένα λάθος αστείο, ας πούμε, ο άλλος, θα μπω κι εγώ στο άρμα και θα την πατήσω κι εγώ μετά, που δεν φταίω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το γι'
0: αυτό. Πολλές φορές, ας πούμε, λέμε, καλά το είπε ο Ουγγαρέζος. Οι άλλοι γιατί γελάσανε, γιατί κανείς δεν το διόρθωσε. Φταίνει κι άλλοι.
1: Πάντως, να μην λέμε κιόλας με διορθώσανε εμένα στο τρίμηνο, να μην λέμε Gen Z. Γιατί η Gen Z είναι μεγάλη πλέον, να λέμε Gen Z Α. Αυτού δεν καταλαβαίνουμε.
2: Αυτά. Η Gen Z είναι 18-25, σωστά.
1: Όχι, η Gen Z είναι 25, 26+, η Gen Z Α είναι τα μικρά που μας βρίζουν.
0: Νομίζω Α σκέτο είναι αυτά.
1: Α σκέτο ναι, είναι.
2: Α. Μετά είναι κάτι μικρά Α.
0: Μετά τους Zoomers ήρθαν οι Α.
2: Έχει κάτι Α. Για ξεσκόνησε, έχει κάτι Α.
0: Είναι ωραία αυτά.
2: Μην τα φέρεις και τα έχεις φέρει από έξω, γι' αυτό το λέω.
0: Τα θέλεις αυτά, τρώνε τις μύγες.
2: Σαν τα πόσουμ. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σα ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς,
0: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοδεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, ευτυχώς χωρίς Κατερίνα Μπουκά. Πάλι δηλαδή θα λέτε. Στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση.
13: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό.
5: The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
14: Ρυθμός 988.
15: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
19: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
20: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
19: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
20: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
19: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
20: Τηλέφωνο 2410-619-824.
19: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
20: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
19: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
21: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
22: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
21: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
23: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
24: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
23: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
25: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
26: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρε.
27: Ο αριθμό είναι ο σταθμό που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
28: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακού. Πες το δυνατά. Ρυθμό Λάρισα 988.
29: Περισσότερη μουσική.

0: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Είμαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού, στο φως του φεγγαριού, εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός
2: 988.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανετό πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
3: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
2: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 24 13 0 061 30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
1: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
1: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
1: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
1: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει.

0: Easy Steel. Άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410 619 824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ρυθμός
5: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Περισσότερη μουσική.
6: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
7: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
6: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα, θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
8: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση, με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
9: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
10: Στείλτα για τα καλά.
1: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: μου.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και

0: Ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο Face Painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: 988.

σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Toto.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Φορτωμάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
4: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
5: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
4: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
5: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
4: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
5: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

μητέρα σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet VK Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: ακούω αυτό.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
1: 988.

0: ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία, γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
10: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
11: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
13: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, επειδή εσύ μου είσαι φέτος πολύ δυνατός με τα, πώς τα λένε, τα διεθνή, είδα πολύ κάτι για την Κάμερον Ντίας και πολύ χάρηκα ρε εσύ. Λοιπόν, έγινε μαμά στα 53. Μαμά,
1: δεν έχω ακόμα. Να σου πω τώρα, έχει καεί και ο εγκέφαλός μου. Δεν θυμάμαι αν το ήξερα. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο που δεν θυμάμαι αν το ήξερα όταν έγκυος. Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει. Ήταν έγκυος κανονικά, είναι παρένθετη, είναι κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα και στο εξωτερικό δηλαδή δεν τα ξέρω.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Πολύ εύκολα τα
0: νομίζω
1: κάνουν.
0: Ότι πρέπει να είναι παρένθετη.
1: Είναι και 53.
0: Ναι, είναι 53.
1: Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι τη θυμόμαστε έγκυο. Πλάνα να είναι με κυλίτσα.
0: Του τρίτου, την ευχάριστη είδηση τη γέννηση του τρίτου του παιδιού, ναι.
1: Και δεν λέει απέκτησε, λέει το άνθρωπο, βλέπω, το καλωσόρισε το τρίτο τη.
0: Όχι,
1: παιδιού.
0: Έγιναν για τρίτη φορά γονείς, ναι. Ναι.
1: Βλέπω ένα άλλο που λέει ότι το ζευγάρι καλωσόρισε ένα αγόρι. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε. Πόρτα χτύπησε. Γεια σας. Γεια σας, ήρθα. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλωσορίζοντας. Μπράβο, δημόσια το γιο. Καλωσόρισες, αγόρι μου. Τέλειο. Νομίζω και εγώ ότι είναι.
1: Μόνο έτσι θα γίνουμε γονείς.
0: Εν τω μεταξύ, το ότι τον άντρα το λένε Νότα μπορεί να με πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Είχαμε μια κυρία Νότα εμείς στην Τρίπολη. Αχ, με ωραίο μαλλί. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι ο άντρας της.
0: Καλέ, και το 2014 λέει ήταν από παρένθετη. Και η δεύτερη κόρη.
1: Α, είδατε.
0: Α, και άρα το τρίτο, γιατί να μην είναι από παρένθετη.
1: Ο άντρας της. Τώρα θα σας κάψω. Άντε να με καταλάβεις εσύ και ο Χρήστος εδώ πέρα.
0: Ο άντρας της.
1: Ο Νότας είναι ο. Όχι, το γιο θα πούνε Νότα. Είπανε, καλωσορίζουμε τον τρίτο μας γιο, τον Νότα. Τον Νότα.
0: Είναι.
1: Εμείς είχαμε. Από πού βγαίνει τον Νότα? Πού να ξέρω, στην Αμερική.
0: Τίποτα, αυτοί δεν έχουν. Γιατί το Apple που βγάλαν την άλλη ήταν normal.
1: Πώς το
0: λένε.
1: Είχαμε όμως εμείς την κυρία Νότα. Το ελληνικό Νότα από πού βγαίνει όμως. Δεν ξέρω.
0: Συνήθως.
1: Παναγιώτα.
0: Από το Παναγιώτα.
1: Γιατί είχαμε την κυρία Νότα στην Τρίπολη που είχε πάντα μαλλί. Άνα Παναγιωταρέα λευκό και όλο μπουκλάκι κοντό πάνω, κλαδιά.
0: Είναι, και εμείς είχαμε ωραίο. Νότα στη που ήταν περιποιημένη. Είδε.
1: Είναι σύγχρονο.
0: Γιατί το κυρία Νότα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα βάρος σαν όνομα, ότι πρέπει να είσαι περιποιημένη.
1: Ναι, ένα επίπεδο, έχει ένα κάτι.
0: Και το Λίτσα. Και το η Λίτσα,
1: το Λίτσα σου κάνει, κυριλέ.
0: Το Λίτσα μου κάνει πάντα ξαντιά.
1: Αλήθεια. Εγώ δεν ξέρω, λίτσες είναι καστανές. Σκούρα. Την έχω σκούρα τη λίτσα εγώ. Επειδή το...
0: Την έχει σκούρα, αλλά είχε εξασμένο μαλλί. Είχε όγκο η λίτσα.
1: Εξασμένο. Απλά εγώ τη λίτσα την έχω λίγο πιο δυναμική. Μηχανάκι. Τη παπάκι.
0: Τη λίτσα. Ναι, ναι, μπράβο, τη όχι λίτσα. Μηχανάκι, παπάκι. Τώρα παπάκι. Το πήγε σωστά. Ξανθιά πια έχει, α πούμε.
1: Ξανθιά έχω π.χ. τη Βίκη. Μια Βίκη.
0: Η Βίκη, αφού έχει και το κομμωτήριο. Πώς, δεν θα κάνει στο μόνο της τον εαυτό της Βίκη και το κομμωτήριο στο χωριό.
1: Ο άντρας τώρα της Κάμερον Ντίας είναι, παιδιά, τώρα θα σας κάψω συγγνώμη γι' αυτό, ναι. Άντε να με καταλάβετε εσείς δύο πέρα στο στούντιο, είναι ο... Επειδή τώρα δεν είναι ενεργός πολύ, είναι η Good Charlotte το συγκρότημα που εγώ άκουγα πάρα πολύ στα φοιτητικά μου χρόνια.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ένα I just wanna live. Είχαν κάτι
0: καλέ, η Good Charlotte ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ όταν ήμασταν πιο μικροί.
0: Τραγουδιστή στο Good Charlotte.
1: Ή ο κιθαρίστας του, ο βασικός ή ο front. Δεν θυμάμαι. Αλλά είναι ένα συγκρότημα που εμένα μου. I just wanna live νομίζω ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ το πήγαινα λύκειο.
0: Ναι.
1: Είχαν έναν ήχο που ήταν λίγο αυτό το ρόλο που είχαν και κάτι. Είχαν κάτι φωνητικά τέτοια.
0: Αμερικανιά ωραία ήταν αυτή. Ναι. Ήταν ωραία η Good Charlotte. Και αυτή δεν σαν.
1: Τα παιδιά, δεν χρειάζεται να.
0: Καλά, γουγκλάρετε το παιδιά Good Charlotte. Είναι ωραίο. Και αυτοί δέσανε γιατί στην αρχή λέγανε τα λόγια ότι πού πάει να μπλέξει και αυτά η Κάμερον Ντίας και είδε τα χαίρια γιατί μοιάζει λίγο με τον άντρα της Σάντρα Μπούλοκ. Που τα έχετε δει τα χαίρια του Σάντρα Μπούλοκ. Εκεί έγινε το αλέ μαλέ που τα έφτιαξε με την άλλη.
1: Τα παιδιά τα καλωσορίζουν.
0: Μπράβο, το καλωσορίζει. Δεν είναι κακό να το καλωσορίζει, να χτυπήσει πόρτα να πει καλωσορίστε το παιδί. Καλωσόρισε.
1: Το καλωσορίζω, να το δωμάτιό σου και πήγαινε. Θα γνωρίσει τη γυναίκα που σε μεγαλώνει και την άλλη την Νότα. Και καθίστε και έτσι.
0: Θα είναι Νότα και Νότα. Το χρυσό νινι.
1: Και άμα θέλετε κάτι, χτυπήστε μα.
0: Μπάρα το κουδούν και θα έρθουμε εμεί.

104,6 My Radio.

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: πάμε να περάσουμε στο ΆΚΑ. Φτάσαν οι Νταλί και στον Μετάλλικα.
1: Α, τώρα τους έχεις τις Μετάλλικα, πήγα να πω.
0: Εγώ 9 Μαΐου πάω Μετάλλικα και δεν 10 πετάω για την Αυστρία.
1: Άρα εσύ το Σάββατο Μετάλλικα, σωστά, το πρόγραμμά σου να καταλάβω.
0: Και 10 φερτώ.
1: Και την Κυριακή το πρωί φεύγεις.
0: 9 παρά 20
1: εκεί. Το πρωί. Που σημαίνει ότι πα Μετάλλικα, θα γυρίσει σπίτι σου 2 ώρα 3 την μέχρι να γυρίσει, να ξεμαζευτεί, να τελειώσει.
0: Και θα κοιμηθώ, θα βαφτώ, θα φτιαχτώ και θα φύγω.
1: 7 η ώρα πες αεροδρόμιο.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η νεολαία, παιδιά.
1: Από τους Μετάλλικα, δηλαδή, θα πας.
0: Από τα φάρασα στον ουρανό.
1: Φέρτο.
0: Από τα φάρασα στον ουρανό. Βγήκε και ένα set list, εντωμεταξύ, για να δεις τι αλήτες είναι και αυτοί. Πιθανό λέει set list. Λένε στην αρχή το Fuel, το Unforgiven και αυτά. Όμως αυτά που θέλω εγώ να ακούσω, δηλαδή τα Sad But True, το One, το Seek and Destroy, το Ender Sandman και το Master of Puppets.
1: Στο τέλος. Θα κάτσεις να σου πω τώρα.
0: Κάτσε τώρα εδώ.
1: Έδωσε 100-150, πόσα έδωσε. Τα έδωσε. Θα παρακάτσε να φύγει. Δεν πήγαμε στο Κώστα Μπίγαλη να φύγουμε
0: γιατί
1: νωρίτερα.
0: Ήμουν ουρίτσα. Όταν σα έλεγα, εγώ στηθείτε. Και εντωμεταξύ, αν τα πουλήσω. Βάνα τσάνα. Βγάζω λεφτά.
1: Δεν τα πουλά. Αφού θα πα τι. Αλλά όχι, εντάξει, είναι το όνειρό σου.
0: Όχι,
1: θα πα.
0: Σε έχω ξαναδεί βέβαια, αλλά θέλω να του δω τώρα γιατί και αυτά τα παππούδια τώρα θα ξανάρθουν. Παππούδια είναι, μην κοιτά που καλοκρατιούνται.
1: Ιστορική στιγμή. Μπορεί να ξαναδούμε στην Ελλάδα.
0: Συγχίζομαι που κάποιοι και γνωστοί μας κάποιοι θα είναι στο Snake Pit και θα βλέπουν τον Hetfield έτσι και ξέρουν μόνο το Unforgiven που θα το πει και νωρίς.
1: Αυτό είναι άβολο.
0: Αβολούρα!
1: Θα περάσουν κακά, μην του λυπάσαι.
0: Συμφωνώ, γιατί άμα δεν ξέρει τα τραγούδια. Κακά. Μου έχει τύχει εμένα σε πρώτο τραπέζι να μην ξέρω τα τραγούδια, να μην είμαι φαν και να λες τι να κάνω τώρα. Και πρέπει όλη την ώρα να κοιτάς έτσι, αν το χάνω.
1: Εμένα με πήγανε πέρσι την Αντάσα Μποφίλιου που. Δεν την ξέρω.
0: Αχ, το
1: αλλά
0: θυμάμαι,
1: μέσω φιλικής παρέας με ξέρει φατσικά και την ξέρω. Και με πήγαν πρώτο τραπέζι και έγινε το χειρότερο που η καρέκλα μου ήταν η πρώτη στην πίστα. Δηλαδή ήταν.
0: Που δεν μπορείς να πάρεις το βλέμμα.
1: Και μου λέγανε, καλέ, μην την έχεις πλάτη μας ξέρει. Καλέ, μην την έχεις πλάτη μας ξέρει. Και γύρισα την καρέκλα και επειδή με θυμήθηκε που την ξέρω, από τα 20 μου την ξέρω.
0: Καλά, δηλαδή, τώρα δεν μας ξέρει πολύ. Και μας ξέρει. Και τι να κάνω εγώ, πες.
1: Με κοίταγε στα μάτια. Και την κοίταγα στα μάτια. Και όλοι σιγά τραγουδούσαν.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
0: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
1: Λέει φαβορή και λέει πλάκα, κάτι θα κερδίσει. Τότε στον υπόλοιπο.
0: Α, συγγνώμη, και δεν ήξερε ότι γίνεται όλο αυτό με τη Φιλανδία.
1: Όχι.
0: Προφητικό.
1: Το τυχαίο. Οπότε.
0: Πάντως παιδιά.
1: Sorry, κύλα, μήπως τώρα το όνειρο του Μπίγαλ είναι και προφητικό.
0: Και να τα λέμε και πώς είναι τα πράγματα. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάρουμε την Eurovision. Εγώ να πάω με χαρά και να με γούρι και με.
1: Εγώ δεν έχω ζήσει και την Αθήνα με Eurovision και την άλλη φορά ήμουν φοιτητής στα Γιάννενα όταν.
0: Καλά, και εμείς που τη ζήσαμε δεν βρίσκαμε ταξί να πάμε εκεί που θέλουμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά απ' την άλλη ξέρω εγώ. Τώρα μην το πούμε στον αέρα, αλλά μου ανέλησε κάποιος που εμπιστεύομαι το σκεπτικό του για Eurovision και νίκη της Ελλάδας. Θα σας το πω εκτός αέρα.
0: Το οποίο βασίζεται σε νίκη της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Επειδή μου το ανέλησε και εμένα ένας πολύ
1: άλλος
0: σχετικός. Μάλλον
1: σχετικός, αλλά κοντά στο σχετικό δικό μου.
0: Κοντά στο σχετικό δικό σου.
1: Πολλούς λόγους που θα ήθελε η Ελλάδα να κάνει τη Eurovision του χρόνου, τέλος πάντων.
0: Ακούστε τώρα. Είναι και ένας λόγος που με εκνευρίζει, αλλά έχουμε πολλή πιθανότητα να ξέρετε.
1: Ναι. Είναι, άμα
0: είναι και πολύ χαρούμενοι. Αλλά
1: σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι και λίγο, όχι να είναι στημένα τα πράγματα, αλλά να υπάρχει πάντα μια κατάσταση ευνοούμε αυτόν και όχι αυτόν και ευνοούμε αυτόν και όχι αυτόν.
0: Επίσης,
1: υπάρχουν πιθανότητες.
0: Επειδή η Eurovision, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ένα πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας έδωσα την απάντηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάνω τσάνα.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του My Radio 104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Του 60 με 75%. The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Στην Electronet Β' Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet Β' Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
13: και όχι μόνο?
14: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
15: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
16: Ωχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
17: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
18: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
19: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
20: Κυρία Λεμονή, η οποία παπαδιά είναι και δασκάλα, έχει και 4 παιδιά και κάνει full TikTok. Αυτή τώρα έγινε ένας χαμός γιατί δείχνει τη ζωή της μέσα από το TikTok. Ναι. Έδειξε και τον παπά πριν γίνει παπάς, γιατί τώρα πήρε την
19: απόφαση. Ναι, έχω ασχοληθεί.
20: Έχεις ασχοληθεί λίγο. Και η οποία παπαδιά σήκωσε ένα βίντεο που είπε ότι εμείς πριν το γάμο δεν είχαμε προγαμία σχέση, δεν είχαμε τίποτα, παντρευτήκαμε και μετά. Γι' αυτό κάνουν πολλά παιδιά, γιατί μετά περνάνε καλά, σου λέει.
19: Καλό είναι, γιατί δεν το έχουν βαρεθεί. Ενώ συνήθως όταν έχεις παντρευτεί, το έχεις βαρεθεί.
20: Ναι, καλέ. Γιατί άμα είσαι και σε 5-6 χρόνια σχέση, τι θα αποκαλύψει για την πρώτη φορά.
19: Να τρως κάθε μέρα.
20: Ναι, και βγάζει και διάφορα και έχει και κανάλι στο YouTube. Ναι. Που... Μήπως τώρα που έχω τον εξοπλισμό, κάτι μικρόφωνο, ένα ρόμπλο και ένα και δύο κινητά.
19: Γίνεσαι παπαδιές.
20: Όχι, μήπως κάνουμε κι εμείς κάτι. Βέβαια, η Παπαδιά λέει το λόγο της κοινής διαθήκης και το δίνει δωρεάν στις οικογένειες.
19: Δεν έχουμε ενδιαφέρον, όπως καλά.
20: Ναι, δεν έχουμε ενδιαφέρον. Τι να πούμε εμείς, τι να συμβουλέψουμε και ως τι, ως οικογενειάρχες.
19: Τι δείχνει εκεί που. Είναι άλλο να βλέπεις μια γυναίκα να ετοιμάζει τα παιδιά στο σχολείο, και άλλο μια Παπαδιά να ετοιμάζει τα παιδιά στο σχολείο.
20: Ναι, έχεις δίκιο. Ή και πώς κινείται, τι κάνει μια Παπαδιά.
19: Ναι.
20: Και δεν είναι και βαρετό, γιατί κάνει ένα πλάνο, είναι ο παπάς δίπλα, καταλαβες.
19: Καθόλου βαρετό ζωή η Παπαδιά στο μεταξύ. Λίγο τα κατηχητικά, λίγο τα πνευματικά κέντρα της ενορίας, λίγο ο Άρτος, λίγο η κυρία στη γειτονιά.
20: Μπράβο. Το γεμίζει, τη γεμίζει τη μέρα της. Και είναι άλλες 2-3, η μία μάλιστα έχει 7 παιδιά. Και συνομιλούν μεταξύ τους. Λογικά πρέπει να έχουν κάνει και group στο WhatsApp. Ναι, Παπαδιές.
19: Παπαδιές.
20: Πρεσβυτέρες ενωμένες.
19: Ναι, είναι κοινό. Δηλαδή, αν είναι Παπαδιά, γνωρίζει μια Παπαδιά. Εντάξει, υπάρχει ένα κοινό.
20: Υπάρχει κοινό τόπο. Ενώ εμείς τι να κάνουμε με όλα αυτά.
19: Τι
20: κάνουμε και κάτι, ρε χάρη. Άλλοι κάνουν κέντημα, άλλοι κάνουν πλέξιμο.
19: Και το να κάνεις το TikTok σου είναι κόπο. Να τα φτιάξει τα βιντεάκια ωραία. Το ότι τραβάνε όλη μέρα με το κινητό.
20: Όλη μέρα.
19: Όλο αυτό είναι μια δραστηριότητα. Με τα πτώμα είσαι κουρέλι.
20: Μοντάζ.
19: Μοντάζ.
20: Πού τα πας?
19: Το ιερό μοντάζ.
20: Το ιερό μοντάζ, βέβαια ιερό μοντάζ. Και γενικότερα πάντως είδα ότι είπαν. Να μας τα πει ο κύριος Καραγιάννης τη μέρα που θα έρθουμε. Γιατί εγώ τη ρώτησα. Παπαδιά, έχετε.
19: Άκουσε και το έχει κάνει μπουκλάκι πάνω.
20: Το είδα. Το έχει πάρει πολύ από πίσω. Πολύ μοντέρνο.
19: Γιατί είχαμε σήμερα τον. Με AI που φτιάχνει το Παΐσιο με το μηχανάκι. Με το παπάκι.
20: Και αυτό δεν είναι ωραίο να γίνει. Α,
19: ανέβηκε βίντεο, παπάκι ο Παΐσιος. Παπάκι. Και κουβάλαγε την εικόνα με το παπί. Και έλεγε στο βίντεο, μίλαγε.
20: Ο Παΐσιος,
19: AI,
20: ναι.
19: Αλλά πολύ καλό AI. Και έλεγε, γράψτε αμήν στα σχόλια.
20: Αυτό το έκανε κάποια θρησκευτική ομάδα.
19: Μία πατεώνων ομάδα. Γιατί έλεγε, γράψτε αμήν στα σχόλια. Να μου πείτε, θα σας πω εγώ να σας βοηθήσω. Έγραφε η άλλη αμήν, έστελε μετά το προφίλ. Τι έγινε, αγάπη, χρειάζομαι λεφτά γι' αυτό. Καλέ, μπες εδώ παίξε. Πέραν όλα τα λεφτά.
20: Α, ήταν τέτοιο.
19: Κατάλαβες.
20: Φαντάζομαι ο Καραγιάννης ανέβασε τόνους.
19: Ναι. Τώρα σου λέει κιόλας. Και τώρα, γιατί υπάρχει λέει κόσμος που θα πιστέψει ότι θα στείλεις αμήν και θα σου απαντήσω ή θα σε πάρει.
20: Αυτά είναι τώρα. Αυτό που πιστεύετε ότι θα σας στέλνατε αμήν και θα σας έπαιρνε ο Παΐσιος. Λίγο, δηλαδή είπαμε να είμαστε λίγο αγαθοπιόλυτες με τα ηλεκτρονικά.
19: Μπορεί να έρθει και ο Παΐσιος. Να.
20: Η μάνα μου, ας πούμε, θα του έλεγε δεν τρέπεσε λίγο ρε αλήτη που τα έχει μάθει πια. Άσε που μου στέλνει τώρα πια έχει καταλάβει. Μου λέει γέλασα πολύ με αυτό το βίντεο γιατί μου στέλνει βίντεο η μαμά για τον πίνακα. Αλλά είναι AI.
19: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ τη το δίνω που το καταλαβαίνει γιατί πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν.
20: Ναι, βέβαια μου στέλνει και κάτι σκυλιά που κάνουν φλικ-φλακ και μου λέει αυτό το σκυλί και τα τι κόλπα κάνει. Τη λέω, σου φαίνεται πιθανό να είναι πετρούνια ο σκύλο.
19: Σαν τα άλογα που πηδάγανε το ελικόπτερο που είχαν στείλει εμένα και μου λέγανε καλέ, τι ωραίο θέμα, δείτε το αυτό.
20: Οι γονείς σου.
19: Όχι, χειρότερα.
20: Α, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Χειρότερα. Λοιπόν.
19: Χειρότερη.
20: Να είναι κάθε σου ημέρα και εμένα μου στέλνει ένα βέρτα. Αυτό δεν το έχει παίξει στον πίνακα και είναι δύο γάτε, α πούμε, που μαλώνουν. Κορνάρι, σταματάνε και σε κοιτάνε και σε βρίζουν μετά εσένα. Ότι όλε αυτέ τι αντιδράσει τι κάνει γάτα. Ή δύο πιγκουίνοι που πάνε και κλέβουν ψάρια και μετά τρέχουν περπατώντα επάνω στο νερό. Μετά γίνονται χρηστοί. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην μας τα στέλνετε αυτά γιατί μας μπερδεύετε. Θα τα παίξει κανένα στον αέρα και θα ξεφτυλιστούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Jinx Εξιβηρίας. Εδώ, παιδιά, τώρα που θα σας πω. Είναι φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Μιλάω για το Tonosan Brain Energy Booster. Γιατί να τρέχεις στη Σιβηρία να βρεις το Jinx Εξιβηρίας είναι δύσκολο. Αλλά είναι πολύ εύκολο να έχεις το Tonosan Brain Energy Booster. Είναι το συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Ειδικά για εσάς, αγαπημένα μου, που έχετε πανελλήνιες, διάβασμα, πολλή δουλειά, πολλά deadlines, είναι το νούμερο ένα. Μήπως και εμείς χάρη να.
19: Μήπως.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, τώρα συνέβη αυτό. Λαμπάδια σε λεωφορείο στο Ήλιον.
1: Α, το πρωί.
0: Το πρωί έγινε.
1: Λοιπόν, ναι. Πολλά αυτές τις μέρες τέτοια παιδιά. Πραγματάκια.
0: Καλά.
1: Έγινε τη σκάλα του αεροπλάνου. Αχ, Παναγία μου, που έπεσαν οι άνθρωποι.
0: Η επικαιρότητα γενικά, εγώ να σας πω την αλήθεια. Και ξέρει ο Χάρης, το έχουμε και δύο, επειδή μας μεγάλωσαν παππούδες και γιαγιάδες, έχουμε μια τεράστια ευαισθησία στην τρίτη ηλικία. Μη σας πω ότι εμένα, στο δικό μου αξιακό σύστημα, είναι πρώτα η τρίτη ηλικία και μετά είναι τα μωράκια, τα βρεφάκια και τα σκυλάκια
1: και τα
0: πιπινάκια. Και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, λίγο έχουμε, πώς να πω... Μου στέλνουν και τα βίντεο, μου λέει: δείτε, ξέρεις που στέλνουμε στον group, ρε παιδί μου. Και αυτά. Τους λέω: παιδιά, εγώ αδυνατό να ανοίξω ένα βίντεο που βασανίζεται ένας ηλικιωμένος. Απ' την άλλη, ήθελα να πω το εξής: επειδή αυτό που έγινε ήταν στους Αμπελόκηπους, στην Αλεξάνδρα, ο παράνομο γεροκομείο που είχε στήσει. Ήταν εκεί, λέει, τέσσερις γιαγιάδες που τις είχαν αφήσει και με το που έγινε όλο αυτό δεν πήγε κανένας να πει ότι, ξέρετε, εμείς. Είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε αυτή τη γιαγιά. Δεν, παιδί μου, πώς σου πάει η καρδιά, ρε γάμο.
1: Ναι, ίσως είναι και λίγο καμιά φορά παρκάρισμα σε κάποιους ανθρώπους που τους παρκάρει η οικογένειά τους εκεί.
0: Εντελώς.
1: Και δεν ασχολείται, δεν κάνει. Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Απλά,
1: ξέρω,
0: ρε παιδιά, ναι, λίγο και λίγο αυτό που λέμε της γειτονιάς. Δεν είναι κουτσομπολιό το να πεις ότι ρε παιδιά, να σηκώσει ένα τηλέφωνο ανώνυμα και να πεις παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το έκανα σε δική μου περίπτωση, ας πούμε, στη γειτονιά και λειτουργήσε. Γιατί αφού ακούγαμε συγκεκριμένα ανησυχητικά σημάδια, δεν θα πάρεις ένα τηλέφωνο να πεις ρε παιδιά,
1: σωστό,
0: δεν κοιτάτε εκεί τι γίνεται.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό.
0: Δεν μπλέκεις. Δηλαδή, καλό είναι όταν κάτι αντιλαμβανόμαστε, ένα τηλεφωνάκι, δεν είναι κακό να το κάνουμε. Δεν μπλέκεις, εννοώ, γιατί μπορεί να κάνεις ανώνυμα την καταγγελία και. Επιβάλλεται από την αστυνομία να πάει να τα καρατσεκάρει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες και καλά κάνεις και το λες, γιατί όντως και εγώ έχω κάνει μια καταγγελία ανώνυμα και όντως, άμα δεν θες, δεν σε πιέζουν να δώσεις στοιχεία και καμία άλλη. Σε πρίζουν λίγο να τα δώσεις, αλλά αν θες.
0: Σε πρίζουν να τα δώσεις. Ισχύει, για να μην σας τα λέμε και όλα ρόδινα. Αρχίζουν. Δεν θέλετε το όνομά σας, του λες εσείς. Θέλω να κάνω.
1: Σας, το σας, το παρακί σας.
0: Για να μην πάνε να την καρατσεκάρουν και αυτοί. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι, εγώ λέω γενικότερα, να έχουμε μια ενσυναίσθηση στο τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν μπλέκεις πάντα και παίζει περίπτωση να σώσει και μια ζωή, που λέει ο λόγος.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Θυμηθείτε λίγο στα χωριά, καλέ, τι κάναμε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
11: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
12: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
13: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
14: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
15: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
16: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
17: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
18: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
19: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
20: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
21: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
22: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
23: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
24: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
25: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
26: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ποιο είναι το φετινό θέμα στα Met Gala. Δεν έχω ιδέα.
1: Fashion is art.
2: Να ξέρετε, παιδιά, πιστεύω ότι
0: θα πάνε με τα κιούπια στο κεφάλι.
2: Πιστεύω ότι θα πάνε. Θα δούμε αναβίωση πινακών, αγαλμάτων, ρευμάτων τέχνης. Πιστεύω ότι θα δούμε και εκθέματα, λένε πολύ. Πιστεύω θα δούμε και εκθέματα μέσα από το Met. Δηλαδή από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
0: Εκθέματα που είναι μέσα να τα έχουν αποτυπώσει σε ρούχο.
2: Έτσι, δηλαδή μέσα στο. Επειδή είχα πάει εγώ στο Met αυτό, είναι εκεί, ξέρω εγώ, η Έναστρη Νύχτα του Van Gogh.
0: Αυτό γίνεται ωραίο φόρεμα.
2: Αυτό γίνεται ωραίο φόρεμα. Αλλά πιστεύω, παιδιά, θα δούμε και performance. Γιατί τα τελευταία χρόνια το Met Gala έχει γίνει πολύ του performance. Δηλαδή η Lady Gaga να βγάζει 10 φορέματα στη σκάλα.
0: Ο Jared Leto πήγε με το κεφάλι.
2: Μπράβο.
0: Του.
2: Η άλλη να αλλάζει το φόρεμα live. Που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε, να τις δούμε και να μπαίνουν αγάλματα.
0: Καλά, πιστεύω η Καρντάσια.
2: Να δούμε κάτι. Να δούμε κάτι.
0: Γιατί θυμήθηκε και λέει 13 χρόνια έχω που πηγαίνω.
2: Ναι, ναι, ναι, χαρούμενη.
0: Αυτή τώρα που έχει. Αυτή πιστεύω θα τα δώσει όλα η Καρντάσια φέτος. Πότε είναι αυτό?
2: Σήμερα, παιδιά.
0: Το βράδυ.
2: Σήμερα αυτό.
0: Α, θα ξενυχτήσει σήμερα.
2: Σήμερα, άστα να πάνε. Σήμερα θα γίνει, λέει αυτό, γίνεται κάθε πρώτη Δευτέρα του Μάη. Να ξέρετε, φιλανθρωπικό κατά τα άλλα. Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, αυτό γίνεται μια φορά. Μέσα στο Sign Out Loud το έχουμε κάθε. Ναι, ναι, ναι. Αύριο έχουμε Sign Out Loud.
2: Ναι, μην το ξεχνάτε, παιδιά. Met Gala και αύριο θα σχολιάσουμε τα Met Gala.
0: Αχ, εσύ θα τα δεις όλα αυτά. Έχω δει, πρόλαβα να τα δω.
2: Θα τα δω, θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ. Θα τα δείχνω και στην κάμερα. Θα το σχολιάζω, θα το δείχνω.
0: Αύριο που είμαστε οπτικό ακουστικό υπερθέαμα, αξίζει τον κόπο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι πολύ. Την ερμηνεία να του λέω σουρεαλισμό, υπερσουρεαλισμό, υπερεαλισμό, Μοντενσόρι, δεν ξέρω. Θέλει, θε να του τρελάνω.
0: Θέλω.
2: Θέλει να δω την Blake Lively, θέλω πρώτα. Να την πούνε και την Άρα Winter και την.
0: Όχι, να το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί. Θα του πούμε, παιδιά, το θέμα είναι με την γκάλα. Art is. Πώς λέγεται
2: τώρα. Το θέμα είναι με την γκάλα.
0: Fashion is art.
2: Θα δούμε και εμεί τι μένει.
0: Και ερχόμαστε με το Χάρι Κιούπια.
2: Έχω μια μπλούζα πλάκα-πλάκα που έχει πάνω ένα παλιό φούτερ που έχει πάνω. Το Μικελάντζελο.
0: Συγγνώμη, δεν έχω εγώ τον πίνακα που έχω φτιάξει στα 23 μου. Ένα Καντίνσκι που τον αντέγραψε. Ενώ τον κοίταγα και τον αντέγραφα.
2: Α, είδες. Και Μπάνξι μπορεί να κάνουν που ξανά φτιάξε άγαλμα τώρα.
0: Να πάει καμεγανές με τη σημαία στα μούτρα.
2: Ναι. Ναι, τέτοιο πράγμα θα παίξει πολύ, πιστεύω. Τι άλλο είναι πολύ hot καλλιτέχνη τώρα.
0: Μπάνξι είναι πολύ ωραίο και η κοπέλα που τις κρατάνε και καλά για να κάνει έμετο και ξερνάει καρδιές.
2: Ποια θα πάει να ξεράσει όμως εκεί.
0: Καρδιές πολύ. Ή η Γκάγκα.
2: Η Γκάγκα θα ξέρναγε καρδιές.
0: Γενικότερα.
2: Δεν έρχεται που θα.
0: Την Γκάγκα θα ξέρναγε. Και η Μπίλι Άιλις θα μπορούσε να ξέρει.
2: Πάει αυτή αυτά. Θα μπορούσε να πάει, να σου πω.
0: Ναι, γιατί να μην πάει. Μπορεί
2: να πάει. Φάσιον τώρα αυτό βέβαια εδώ. Δεν είναι απλό. Δεν είναι ω καρδάζω ένα μαύρο φόρεμα και πάω. Αυτό θέλει πολύ performance και εφέ.
0: Δεν μπορεί και να βαρεθεί η Μπίλι Άιλις. Αυτή είναι η στάση ούτω ή άλλω.
2: Αλλά μα καλέσουν να δει γιατί δεν πα. Γιατί έχει πληρώσει η εταιρεία 100.000 για να πα. 100.000 ευρώ κάνει η θέση να πα.
0: 100.000 ευρώ κάνει θέση.
2: Ναι, αλλά την πληρώνει σου στάρ στο οίκο. Για να φορέσει το ρούχο. Άστα, τα ψάξα. Κάνει μελέτη.
0: Άρα εμείς που τα παίξω ποτέ, ούτε με καντίνα.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Αντί για καντίνης και καντίνα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Αγάπη Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εγώ πήγα να κάψω την Ευαγγελική.
2: Πώς?
1: Ήμουν στο γυμνάσιο στην Ευαγγελική και πήγα να την κάψω.
3: Πώς το έκανε, πώς έγινε αυτό?
4: Με σκοπό, δεν πήγες κατά λάθος.
1: Όχι, με σκοπό.
4: Με σκοπό, ναι.
3: Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλω να πει είναι απέτυχα να κάψω την Ευαγγελική σχολή.
1: Μιλάμε τώρα φωτιά σε θρανίο που το πέταξα πίσω σε αποθήκη με άλλα θρανία.
4: Έγινε.
1: Πώς
2: παίρνει φωτιά ένα θρανίο, ρε μπρο?
1: Με
4: είναι
1: ουίσκι.
4: Όπνευμα.
2: Είχαμε στο σχολείο.

0: στήριξη της Bet365.
1: Για τα play-offs 9-4 της Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67 βαθμούς, στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Οριστικά στην τέταρτη θέση και στο conference ο Παναθηναϊκός. Για τις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Ενώ στα play-outs, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Την ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έχουν αυτή την εβδομάδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι δύο αιώνιοι προηγούνται 2-0 στις σειρές των play-offs, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Τρίτη εκτός έδρας στη Μονακό και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Τετάρτη τη Βαλένθια. Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε 87-72 τον Παπάγου και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Τον 4,6 My Radio.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο -1.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι μου, το μαγαζί. Σήμερα 4 του Μαΐου. Κουραστικός Μάιος ξεκίνησε.
1: Λένε ότι είναι καλός μήνας αστρολογικά. Όλη τη χρονιά λέγανε το Μάιο φτιάχνει το πράγμα. Τώρα γιατί λένε ότι κάτι αυτό, κάτι δύο παρσέλινοι, κάτι νεύρα, κάτι.
0: Έχει
1: νεύρα.
0: Το εξής χαρακτηριστικό Μάιος. Ανοίγει και κλείνει με πανσέλινο.
1: Ναι,
0: σαν μήνας.
1: Πουλό αυτό, με νεύρα δηλαδή.
0: Που λανσιόνται παρί. Και εγώ θα σας δώσω καταληκτική ημερομηνία. Από 18 Μαΐου είναι αυτό που λέμε ανάσες.
1: Μετά θα μας πεις όμως 28 Μαΐου η Παρσέλινος.
0: Όχι, 18 με 28 όμως 10 μέρες θα φάμε τα λυσακά.
1: Καλό. Καλό,
0: πάρα πολύ. Να
1: είναι να δούμε, ρε παιδιά.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά εγώ θα μείνω στο ότι λέγανε καλά πράγματα από το Μάιο και μετά. Ότι εντάξει, από τώρα ξεκινάει το καλό.
0: Απλά έχει λίγο κούραση.
1: Ναι, μαθήματα. Τα...
0: Σιγά.
1: Να.
0: Γιατί εμείς τόσο καιρό μας πήγε ξεκούραση και τώρα.
1: Πάντως ξεκινάει το καλό μέρος του 26, έχουν πει. Από τον Ιούνιο μετά το δεύτερο εξάμεινο.
0: Τα περάσαμε τα ζόρια.
1: Ναι.
0: Πάμε για το καλό μέρος του 26. Λοιπόν, εμείς αύριο έχουμε Sign Out Loud. Μία μέρα με νόημα. Εννοείται ότι μας βλέπετε μέσα από την Υβριδική και από το site του 104,6 My Radio.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε με την καλά, θα πούμε.
1: Εδώ, να είστε να δείτε.
0: Θα τους τεντώσουμε αύριο τους μεταφραστές.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
9: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
8: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
12: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
13: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
15: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
12: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
16: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
17: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτή τη μέρα και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 4 Μαΐου και αυτό το μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, όλα καλά εύχομαι να μας πάνε και από εδώ και πέρα. Ελπίζω εσείς να μου είσαστε πάρα πολύ καλά, να περάσατε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο. Είπαμε, μπήκε και ο Μάιος, όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά σαν ανέβασε λίγο σήμερα θερμοκρασία, έβγαλε και τον ήλιο αυτό που πεθυμίσαμε το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετό κρύο και είδαμε και χιόνι σε πολλές περιπτώσεις, που να σας πω κάτι, ωραίο είναι και το χιόνι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ήθελα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τρίμερο, να προετοιμαστώ λίγο για το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως, θα έχουμε αυτή την ευκαιρία σίγουρα στο μέλλον. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Αντώνης Ρέμος και φυσικά κάτι που ταιριάζει στη μέρα, είναι βασικά αυτή η μέρα, Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
8: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
7: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
11: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα...

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ακούμε δυνατά.

0: Ρυθμός 98.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
3: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Στο σήμερα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Μπείτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
0: Κάνε κλικ
1: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Τραγουδάτε εδώ!
2: Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988.
1: Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site rythmos988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.